0: καλύτερα. Εσύ 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

0: CC 939.
1: Η ευχή και η προσοχή.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: road λοιπόν σχεδόν το πάμε πρωινό. Φεύγουμε για Σαββατοκύριακο, παιδιά, αφού πρώτα προηγηθεί ένα τρίωρο Hyper Show 17 του Ιούλη, Παρασκευιάτικο.
1: Πού σας πετυχαίνουμε, βρε! Στα αυτοκίνητά σας, δουλεύετε, φεύγετε για Πουσουκού. Εδώ είμαστε εμείς να σας κρατήσουμε παρέα. Να, είδες, αλλιώς ανοίγεις την Παρασκευή, ρε παιδί.
0: Ναι, παιδιά, μην απορείτε. Ναι, 0% πρέπει να πάτε να ανοίξει το μάτι, να σας πουσάρουμε κι εμείς, να μας βοηθήσετε κι εσείς να διασκεδάσουμε για τα επόμενα 180 λεπτά. Γιατί σημασία έχει η παρέα και το να περνάμε καλά. Κάποιος από όλους μας μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή νεύρα. Να ξύπνησε στραβά. Ελάτε εδώ να γελάσουμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Ας το πάνω μας, θα σου φτιάξουμε εμείς τη διάθεση.
0: Και τραγουδάρες έχουμε.
1: Ναι.
0: Και παιχνιδάρες έχουμε.
1: Τώρα, όποιος δεν ξύπνησε με νεύρα, μπορεί να στείλει την καλημέρα του στο 6937-949-949. Ναι, ό,τι θέλετε, το δεχόμαστε εδώ. Το Viber είναι εδώ. Να μιλήσουμε, να μας πείτε πού πάτε. Αν μας ακούτε τώρα και κάπου πηγαίνετε, σε ένα νησί, σε ένα χωριό, σε ένα αυτό, στείλτε μας, ρε παιδιά, ηχητικό με την καλημέρα σας. 6937-949-949, τα περιμένουμε. Που λες. Έχουμε όντως και διαγωνισμούς, ναι. και τι δεν έχουμε σήμερα, ε?
0: Έχουμε βάλει και γκολ, τεράστια γκολ. Δηλαδή, ξαναχτύπησε ο Αργεντίνος, ξαναχτύπησε.
2: Πάνε, Μέση! Μέση με τον σέντρο!
0: Παιδιά, κλαίει. Εγώ το, άλλο να το ακούτε εσείς τώρα, εγώ το βλέπω κιόλας, ζηλέψτε. Και κλαίει, έχει κρατικά το μάτι του, έχει δακρύσει.
1: Είναι να μην κλαις. Εσύ όταν βάζει η ομάδα σου γκολ δεν κλαις, εσύ.
0: Όχι.
1: Τι, εγώ με την ΑΕΚ πλαντάζω στο κλαμ.
0: Καλέ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Πλαντάζω στο κλαμ.
0: Πού είμαστε.
1: Δεν είχα πάει στο γήπεδο, μου πέσανε τα γυαλιά από το κεφάλι, από το τέτοια. Πέσανε κάτω στην κερκίδα, την κάτω, γιατί εγώ είμαι στο πάνω διάζω.
0: Του φεύγουν σάλια. Άσε, χορύπανση. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με γκολάρα, Φορτούνη, δώσε. Α, πέσει Δευτέρα τώρα.
0: Έλα, από θεραπεία.
1: Μην ξεχνάτε, όμως είναι Παρασκευή, ε.
0: Μουσική πρέπει. Αποθεραπεία. Φορτούνη, Σαφαλίδου και Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: μάλιστα. Ήρθαμε στα ίσα μας με τις μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο Πάμε Πρωινό. TGIF, γιατί αυτό θέλουμε να λέμε. Μας αρέσει που είναι Παρασκευή. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, εδώ μέχρι και τις 10.
1: Θέλω να μου ξαναεξηγήσεις τι σημαίνει TGIF.
0: Λοιπόν, θες τώρα να το κάνω λάθος. Λέγεται Thanks με K.
1: Thanks God is Friday. Okay. Εντάξει. Τώρα θα το θυμάμαι για πάντα.
0: Thanks, δεν είναι.
2: Thank God it's Friday.
0: Χωρίς σίγμα πάλι.
2: Χωρίς σίγμα.
1: TGIF. Εντάξει. Thank God
0: είναι Thank God it's Friday. Απλά το το λες γρήγορα με προφορά. Thanks God it's Friday. Βάζεις και ένα σίγμα.
1: Viral news. It's viral news time.
0: Oh my, σωστό. Right. No news. Good news.
1: Λοιπόν,
0: πιο πολιτικό μήνυμα, μιας είμαστε ακόμα σε κατάσταση Αργεντινής εμείς, στείλαν οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής μετά την πρόκριση στο τελικό.
1: Ποιο, δεν το
0: κάνουν
1: παρακολουθώ.
0: Πάλι μία λίγο κουτσουκέλα. Έχουν καημό ανά πάσα στιγμή και σε παρελθόν το έχουν κάνει αυτό. Ανήρτησαν μετά το τέλος του αγώνα ένα πανό.
1: Οι παίκτες
0: που πανηγυρίζανε ένα πανό με το σύνθημα «Τα νησιά Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή». Αυτό τώρα είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα που κρατάει πολύ καιρό με την Αγγλία και η FIFA απαγορεύει πάρα πολύ ρητά οποιοδήποτε πολιτικό και θρησκευτικό ή προσωπικό μήνυμα στους αγωνιστικούς χώρους και πέφτουν τρελές ποινές, διατηρώντας έτσι μια ιδιαίτερη αυστηρή στάση απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες, και τώρα έρχεται καμπάνα.
1: Πρέπει να έρθει καμπάνα, συγγνώμη, αλλά σε αυτές τις οργανώσεις τώρα δεν χρειάζεται.
0: Ναι,
1: μπορεί να το κάνει, μπορεί ο καθένας προσωπικά να το κάνει από τα προφίλ του.
0: Όπως θέλει.
1: Ναι.
0: Το έχουν ξανακάνει και έχει πέσει και βαριά καμπάνα και τιμωρίες και χρηματική και αποκλεισμή. Λοιπόν, διαλύεται σιγά σιγά ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναξαρτοτοποιήθηκε και η Πόπη Τσαπανίδου. Με 16 βουλευτές.
1: Τώρα δεν αναξαρτοτοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου. Α, ήταν ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Όπως διευκρινίζει το εξής, θα ασκεί τα καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη προχθές, με επιστολές τους, στον πρόεδρο της Βουλής έκαναν γνωστές τις ανεξαρτοτοποιήσεις τους και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Χάρης Μανουλάκης και η Μαρίνα Κοντοπόλη.
1: Άρα το ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν είναι όταν πάνε ακόμα Τσίπρα.
1: Περίμενε να σου πω, επηρέασε. Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε κάτι.
0: Προφανώς και επηρέασε το γενικότερο κλίμα και όλο αυτό όθησε πιο πολύ στον γκρεμό μια κατάσταση.
1: Γιατί είναι πολύ κοντά και στην πολιτική
0: γραμμή. Απλά ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι ο Αλέξανδρος ο Τσίπρας έχει πει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ανθρώπους στην Ελλάς αν έχουν την ιδιότητα του βουλευτή. Οπότε τώρα ακόμη και ανεξάρτητος βουλευτής να δηλώνεις.
1: Δεν μπορείς να
0: προσαχθείς το. Πώς λέγεται.
1: Βέβαια ξέρεις. Οι μπιφτέκες γυρνάνε.
0: Ναι, προς το παρόν κρατείτε αυτή η στάση.
1: Προς το παρόν είναι από την κάτω μεριά που ψήνει.
0: Από κάτω. Απίστευτο περιστατικό στη Βούλα. Υπάλληλος σε βενζινάδικο περιέλωσε με βενζίνη 92χρονο άνθρωπο που δεν έφταναν τα λεφτά. Να πληρώσει. Πήγε να πληρώσει. Δεν του έφταναν τα λεφτά. Φαίνεται στις κάμερες ασφαλείας. Και. Του άρχισε να τον περιλούσει με βενζίνη ο άλλος τώρα. Δεν θα πληρώσεις, τώρα θα δω. Θα δεις. Ο παππούλης δέχθηκε το καύσιμο στο πρόσωπο και στο σώμα του, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποια ανάφλεξη ή πυρκαγιά. Το φαντάζεσαι? Πήγαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν τον 52χρονο υπάλληλο.
1: Έλα ρε παιδιά μου, μαύρης η ψυχή. Εντάξει. Για όνομα του Θεού και της
0: Παναγίας. Αυτός δεν είχε να πληρώσει και πήγε να φύγει.
1: Δεν είχε να πληρώσει και πήγε να φύγει.
0: Πήγε να φύγει, δεν ξέρω όμως, μπορεί να πήγε να φύγει μετά από συνεννοήσεις ότι κοίταξε, θα γυρίσω να στα δώσω. Τι να πω κι εγώ.
1: Και πάλι ρε παιδιά, δεν είναι τώρα να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Πάρε την αστυνομία τηλέφωνο να το λύσεις.
0: Το συζητάμε τώρα, βγάλει τις φωτογραφίες στις πινακίδες. Λοιπόν. Τώρα πάμε σε ένα τελευταίο απίστευτο περιστατικό Αθηνά μου στην Αχαΐα, την Τετάρτη και αυτό, όταν ένας άντρας φέρεται να απείλησε πυροσβέστες την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν και επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά στην αυλή του σπιτιού του. Πήγαν λοιπόν οι άνθρωποι να σβήσουν τη φωτιά και αυτός τους απειλούσε με όπλο κρότου.
1: Εδώ πρέπει να πάει κάποιος ή κάποιος γιατρός, συγγνώμη να το πω.
0: Αφήστε το να καεί.
1: Δηλαδή αν είναι εντάξει ο άνθρωπος αυτός.
0: Αυτό
1: σαν τον Ναυαγωσός που σας έδειχνα χθες.
0: Μπράβο,
1: που πήγε να σώσει έναν άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος που πνιγότανε, δεν μπορούσε να βγει από την θάλασσα. Πάνε δύο Ναυαγωσώστες να το σώσουν, τον βγάζουν προς τα έξω και τους πλάκουσε στις μπουνιές. Άρχισε και τους έδερνε τους ανθρώπους.
0: Τον υποτίμησαν. Έμαθε όλη η παραλία ότι δεν μπορεί να κολυμπήσει. Εμένα θα ξεφτυλίσετε, ρε.
1: Μα είναι.
0: Αφήστε με να πνιγώ στην ησυχία.
1: Άσε με να πνιγώ, μα

0: Γιάννης Πλούταρχος, πάει λίγος καιρός στο ρυθμό 949. Καλημέρα, ελάτε να ακούσουμε και τις φωνούλες σας.
1: Τώρα συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Πάρα πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Είναι 7 και 20, είναι η μέρα Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο και εδώ έχουμε ετοιμάσει πράγματα
2: Παιδάκια
1: και θέματα.
2: Μου καλά, καλημέρα, επιτέλους, Παρασκευή, επιτέλους.
0: Αχ, τι ωραία.
2: Επιτέλους, πόσο την περιμένουμε αυτή την Παρασκευή.
1: Την περιμένουμε.
2: Λες και πια, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά είναι ωραία να έρθει
1: είναι...
2: η Παρασκευή.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία είναι. Και
1: αν δεν
2: δουλεύει. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ, να έχουμε όλοι μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Σε ευχαριστούμε για το ηχητικό σου.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του
1: Ιχητικού.
3: Καλημέρα Σινούλα, καλημέρα Βασίλη. Έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Σταθερή πάντα. Την αγαπάμε πάρα πολύ. Στη Γερμανία έγινε κάτι σε ένα τρένο. Είδες πριν που μπήκα και έκλεισα κάτι σε τρένο που ήθελα να πω. Για το Τόκιο. Τώρα στη Γερμανία μια υπερταχεία πάλι έκανε αναγκαστική στάση εκτός προγράμματος το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, γιατί αυτά τα τρένα τα οποία είναι υπερταχίες έχουν πολύ συγκεκριμένο δρομολόγιο. Δηλαδή φεύγει 9:24, 9:24 και ένα δευτερόλεπτο φεύγει και φτάνει 8:33. Αν φτάσει 8:35 είναι αστοχία.
1: Για τους Γερμανούς ναι.
0: Και για αυτά, γενικά για αυτές τις υπερταχίες που είναι συγκεκριμένων ταχυτήτων, έτσι. Οπότε έχουν και προδιαγραφές οι ράγες κλπ. Παρ' όλα αυτά έκανες αναγκαστική στάση, σου λέει. Άρα φαντάσου τι έκτακτο γεγονός είχε γίνει. Ναι. Είχαν ξεμείνει από χαρτί υγείας οι τουαλέτες. Αλήθεια.
1: Συγγνώμη, δεν είναι αυτό σοβαρό γεγονός. Φαντούνι.
0: Και κατέβηκε ο ίδιος ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας, γιατί είχε γίνει λάθος προμήθεια και παραγγελία. Παραδέχτηκαν το λάθος τους. Κατέβηκε λοιπόν στην επόμενη στάση που υπήρχε ένα υπερ μάρκετ. Πήγε ο άνθρωπος, τον έχουν
1: κατέβηκε
0: και βίντεο να γυρνάει.
1: Πήρε
0: γεμάτα και τον βλέπουν να επιστρέφει με βολίδα.
1: Είχαν κλειστεί δύο στην τουαλέτα. Γιατί δεν μπορούσαν να βγουν, φωνάζανε. Ρε, δεν έχει χαρτί.
0: Έκανε στάση στον σιδηροδρομικό σταθμό Αμβούργου Μπέρκερντορφ. Έτσι,
1: ωραία.
0: Τώρα εσύ που τα ξέρεις από εκεί.
1: Πήρε δύο πακέτα, ναι.
0: Λοιπόν, και δύο μου και τα έφερε μέσα και τα μοίρασε στις τουαλέτες και μια χαρά.
1: Βγήκανε και οι άνθρωποι που ήταν μέσα.
0: Και να σου
1: είχανε
0: και...
1: πάει τουαλέτα. Μπράβο. Και δεν μπορούσαν να σκουπιστούν.
0: Και να σου πω και το ωραίο, βγήκε και ο υπάλληλος του μήνα.
1: Εγώ θα σε
0: αλήθεια.
1: Αυτός.
0: Μπράβο. Ανακηρύχθηκε ο υπάλληλος του μήνα.
1: Θα σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Σου έχει τύχει φίλε να έχει πάει τουαλέτα και να έχει ξεμείνει από χαρτί. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο. Η φαντασία σου πλάνει πολλά σενάρια. Πώς μπορώ τώρα εγώ να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση.
0: Φύση.
1: Στη φύση.
0: Όπου έπρεπε αναγκαστικά να πάω πίσω από ένα
1: σου δέντρο. Σου κόβα πλατανόφυλλα. Είναι μεγάλα τα πλατανόφυλλα, βολεύουν.
0: Έκανα κάτι άλλο. Έφυγα ανεφεσόρουχο.

0: όταν ακούω αυτό το τραγούδι της Δέσποινας της Βανοβή, μου φέρετε στο μυαλό εσύ και οι κοπέλες και αγόρια με παραδοσιακές στολές να κάνουν φούρλες.
1: Αυτό σου έρχεται σένα.
0: Ναι, δεν είναι παραδοσιακός 15 σύλλαβος, τι είναι αυτό. Όχι, συρτό δεν είναι.
1: Σιγά να μην είναι και αμβικός 15. Σιγά να μην είναι και το γεφρετσάτος.
0: Ελά ρε παιδί μου.
1: Όχι ρε παιδί μου, κάπως λέγεται. Όχι
0: ρούμπα.
1: Ρούμπα λέγεται.
0: Ναι, όχι αμβικός, δεν είπα αμβικός.
2: Καλημέρα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Ποιος
1: είναι?
2: Γεια σου Ζέφη. Να κάνετε καμιά βουτιά.
1: Για να δούμε. Τα καταφέρουμε.
0: Τα ετοιμάζει εδώ η Αφαλίδα. Εμείς θα μείνουμε πάλι εδώ πέρα στο κλεινό νάστη.
1: Άσε με να κάνω κι εγώ ένα μπάνιο, ρε παιδί μου, που είμαι κάτασπρο σαν το γαδιάφανο.
0: Έχει δίκιο. Αλλά κάτσε και λίγο στον ήλιο. Βάλτε τα τηλεκά σου και κάτσε. Μην πα και είσαι κάτω στη σκιά πάλι.
1: Όχι, εγώ μαζεύω βιταμίνη D.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Φορτούνη Αφαλίδου και Μακύρα και Μπακύρα, όλοι μα και Αλέξανδρο. Μέχρι και τι 10 φεύγουμε με βουτιά.
3: Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάδου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας!
7: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
8: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Έλεος ρε Μάκη, θα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store. Λεωφόρος Κηδής Εργασίας 87, Κόμβος Ανορουσί. Zikr. Time for change.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
22: Κύριε Αντών,
21: ναι.
22: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
21: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
23: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε. Λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
26: Πάμε δυνατά και σταθερά.
25: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
27: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
28: μέχρι όσο θέλω εγώ.
27: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
30: Ρυθμός 949.
0: Welcome back, μιας και μιλάμε αγγλικά σήμερα, και TJF και τα ρέστα, έτσι.
1: Η διαμαντής μας σούτης ΑΕ, για να βάλω το... Γιορτάζει λοιπόν 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τα Σάββατα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα. Προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Αύριο λοιπόν Σάββατο, 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά, όπως ο πράκτορ Βουφού που μας ενημερώνει τώρα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
29: Το ξέχασα. Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Σήκωσε το δρόν, φαβόρι μου, για μέρα να πάνε από όλους τους δρόμους, να μας πεις τι γίνεται.
0: Ανεβαίνει το δρόν, αλλά εντάξει παιδιά, είναι ήσυχα τα πράγματα ακόμη. Έχουμε λίγο κινησουλίτσα στο ποτάμι, λίγο κινησουλίτσα προς τον Πειραιά και αν βγαίνεις από το Χαϊδάρι για να πας προς την Ελευσίνα. Όλα τα υπόλοιπα είχα καιρό να τα δω. Είναι πράσινα Αθηνά.
1: Αλήθεια, ναι. Λες. Τι ευχάριστη έκπληξη.
0: Είναι καιρό.
1: Σήμερα τι καιρό θα κάνουμε.
0: Είναι καιρό για φλερτ. Έλα τον Greek καμάκι, τον Greek καμάκι.
1: Ωρε φίλε. Με ένα μωρό απέναντι. Με κοιτάει. Αλέξανδρα, με κοιτάει. Μπαίνω.
0: Ο κινηματογραφικό οργανισμό Καραγιάννη Κλησία παρουσιάζει.
1: Hello. Do you speak English?
31: Ναι.
1: Yes. Are you Greek? From England.
31: Greek from Larissa.
1: Είσαι Ελληνίδα.
31: Ναι, και εσύ.
1: Πώς σε λένε. Πώς σε λένε.
31: Νικολέτα.
1: Λοιπόν, Νικολέτα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Καταρχάς, έχεις πολύ ωραία μάτια, δεν το συζητώ. Πω, μη με κοιτάς, αλίζομαι, θα πέσω κάτω. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Γιατί 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία και θα πρέπει να μείνουμε γυμνοί για να πιάνουμε θερμοκρασία σωστή και να μην ζεσθενόμαστε. Τι δεν σε ρίχνω. Γιατί κοιτάς
31: αλλού.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, γιατί θα έχει και 4 μπουφόρ και μπορεί να σου μπει από κάνα σκουπιδάκι στο μάτι, κατάλαβες.
0: Τι θα γίνει, πάρα μας κεράσει κανένα σκηνάκι.
1: Δεν το είχαμε τον γκρικαμάκι εγώ καθόλου. Ο Φορτούνης είναι δυνατός. Κατευθείαν στο ψητό.

0: αυτό που ξέρεις, τραγουδάρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έχει ανοίξει το μάτι. Κοιτάω το ρολόι και τι να δω.
1: Τι να δεις.
0: Έχει πάει η ώρα 7:42.
1: Και ξέρεις τι ώρα είναι αυτή, ε.
0: Είναι η ώρα για το για πες.
2: Για πες.
1: Όσοι μας ακούτε, θέλω να γράψετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 σήμερα. Γιατί είναι θεματάρα το θέμα ημέρας. Έχει να κάνει, και θα σας πάω πίσω στα ξένια στα χρόνια μας, με τα ακραία πράγματα που κάναμε στις διακοπές σε ημέρες ξεσαλώματος.
0: Κοινή και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Έλα να ετοιμαστούμε, να δούμε

0: πάει διακοπές να σας δώσουμε ιδέες.
1: Ναι. Και είσαι λιγάκι, ρε παιδί μου, πιο ας πούμε χαλαρός.
0: Λοιπόν, Αθηνά.
1: Τι έχει συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι.
0: Όταν είχα πρωτοδιοριστεί στη Σαντορίνη, οπότε έμενα τρεις χειμώνες και καλοκαίρι εκεί πέρα, γι' αυτό λένε το νησί μου, δούλευα όπως όλοι και νύχτα. Λοιπόν, ναι. Σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στην Καλλιτέρα, στο Tango Bar, πάρα πολύ καταπληκτικό, οπότε σε ενέπνεε και το περιβάλλον, γιατί έβγαινες και έβλεπες τα μπαλκόνια κρεμασμένα. Λοιπόν, κάθε βράδυ ήμουν υπεύθυνος του μαγαζιού.
1: Ναι.
0: Πρωινός περισσότερο για παραγγελίες κλπ, αλλά το βράδυ ήμουν εκεί. Λοιπόν, κάθε βράδυ ήμουνα off. Εκτός τόπου και χρόνου. 5 ώρα το πρωί έβλεπες ένα χαρούμενο άνθρωπο να κάνει βλακίες. Δηλαδή απορώ πώς μπορούσε να σε σεβαστεί κάποιος που ήταν συνεργάτης σου, αν ήσουν έτσι.
1: Φίλοι.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι γέλια και τι πράγματα έχουμε περάσει.
1: Το αποκορύφωμα.
0: Το πιο ακραίο γενικότερα που ήταν ως συνέπεια. Παίρνω το αυτοκίνητο, μην το κάνετε. Μην το κάνετε. Ήταν βέβαια μια μικρή απόσταση, δεν έχει σημασία, για να πάμε από ένα χωριό στο άλλο και στη Σαντορίνη. Παρκάρω, φτάνω σπίτι, παρκάρω σε έναν όχτο που ήταν κατηφοριστός. Δεν βάζω χειρόφρονο. Με παίρνει ο ύπνος μέσα στο αυτοκίνητο, δηλαδή αφού έφτασα, χαλαρώνει ο οργανισμός μου και λέει, λέω έφτασα, ξαπλώσω λίγο, ξαπλώνω στο κάτσμα και ξυπνάω το πρωί με το αυτοκίνητο να έχει τσουλήσει στην κατηφόρα.
1: Τι λες ρε.
0: Και στην αυλή, από πίσω καλτέρα. Ξέρεις, άμα έφυγες στην καλτέρα, πήγες σαν το Sea Diamond, δεν σε βρίσκουν ούτε 2000 μέτρα βάθος.
1: Σαν την Ατλαντίδα.
0: Αλήθεια το λέω. Και έχει σταματήσει σε ένα δέντρο, σε έναν όχτο, η αλήθεια είναι στην άκρη του αυτοκίνητο και έχω ξυπνήσει και είμαι εκεί. Και κατεβαίνω με νεύρα, μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο στην ξαδέρφη μου και στην αδερφή μου που κοιμόταν και λέω, καλά ρε, δεν με ξυπνήσατε, με αφήστε να κοιμάμαι μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Ξύπνησα
0: από τον ήλιο που με βάραγε και είχα ζεσταθεί.
1: Καλά, αυτά. Και αυτοί όντως δεν μπορούσαν να σε ξυπνήσουν. Βλέπεις έναν άνθρωπο λιώμα.
0: Δεν κατάλαβα τι γύρισα. Δεν ποιος είναι αυτός που θα ξενοποιηθεί. Άστον άνθρωπο να περάσει καλά. Δεν ήξερα που είμαι. Καλά. Δεν βγήκα να δουν στο πάρκινγκ αν έχω γύρισει.
1: Επική κοτσάνα, φίλε.
0: Αυτό.
1: Τι επικίνδυνο, τι πράγμα.
0: Σε διακοπές είναι αυτό. Γιατί ήταν διακοπές όλο το πράγμα εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, και εγώ έχω κάνει κορυφαία πράγματα σε αυτές τις στιγμές της χαλαρότητας και του καλοκαιρινού μεθυσιού. Με αποκορύφωμα μία μέρα είχαμε μια παρέα, ρε παιδί μου, εκεί στις διακοπές και ξέραν όλοι που θα βγει στο βράδυ. Είχαμε κανονίσει λοιπόν να βγούμε σε ένα μαγαζί. Βγαίνουμε σε ένα μαγαζί και έτσι για σπάσιμο ένας πρώην μου έρχεται με την καινούργια του σχέση.
0: Τι?
1: Ναι. Λοιπόν, τα παίρνω εγώ στο κρανίο.
0: Όχι.
1: Ναι, σηκώνομαι να φύγω. Παίρνω έναν καλό μου φίλο να έρθει να με πάρει. Βγαίνω, παιδιά, από το μαγαζί και μπαίνω σε λάθος αυτοκίνητο. Κάθομαι στη θέση του συνοδηγού, κοιτάω προς τα έξω στο κλαμπ και αρχίζω και βλαστημάω και βρίζω. Που ήρθε μαντάδε! Και αυτό! Και ήρθε για να μου σπάσει τα νεύρα! Που ήξερα ότι θα πάω εγώ και τον είδα μπροστά μου τον αλήθεια!
0: Είχε κόσμο μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Και γυρίζω, παιδιά, για να δω τον κολλητό μου και βλέπω έναν άνθρωπο άγνωστο να με κοιτάει με ένα βλέμμα που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, με μια απορία ότι. Και ακούω κάτι κόρνες εκείνη την ώρα. Δεν προλάβω να απολογηθώ.
0: Ήταν Έλληνας, κατάλαβε, τέλεγες.
1: Δεν ξέρω. Και ακούω κάτι κόρνες από. Και βλέπω από πίσω στο πίσω του αυτοκίνητο τον κολλητό μου να μου κάνει νοήματα. Τι μπήκε εκεί, εδώ είναι το αμάξι. Είχα μπει σε λάθος αμάξι και τα έλεγα σε λάθος άνθρωπο. Χίλια συγγνώμη, κύριε, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Ανοίγω την πόρτα, φεύγω. Ούτε ξέρω αν ήταν Έλληνας. Καλή του ώρα του άνθρωπου. Ούτε ξέρω αν ήταν ξένος. Αν κατάλαβε τι του είπα, δεν κατάλαβε.
0: Ωραίο όμως. Κάθεσε και το μελετάς τώρα.
1: Ακόμα το συζητάμε και γελάμε.
0: Έχουμε να εξομολογηθούμε. Ο καθένας πολλά πράγματα θα μας έρθουν και στην πορεία.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω διάφορα, αλλά τώρα δεν είναι η στιγμή. Είναι η δική σας στιγμή να μας πείτε.
1: 6-9-37-9-49-949 στο Viber του σταθμού. Τις επικές στιγμές, τις κοτσάνες που έχεις κάνει και δεν θα ξεχάσει ποτέ επάνω στο ξεσάλωμα του καλοκαιριού. Μόνο πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: αν θέλετε έτσι να το αφιερώσετε. Εμένα μου βγήκε λίγο αυθόρμητα. Εσύ τη ζωή μου και εγώ τη δικιά σου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, καθένα κάπου.
1: Τη ζωή σου και εγώ τη δικιά μου.
0: Και εσύ τη δικιά σου, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Εγώ τη δικιά μου και εσύ τη δικιά σου.
1: Ναι, έτσι πάνε.
0: Ναι,
1: τα
0: έτσι πάνε. Και ο καθένα τα τσανάκια του.
1: Ναι.
0: Το αφιερώνουμε και στου ανθρώπου που θέλουμε να εισβάλλουν στι οικίε μα αυτό το διάστημα που εμεί θα απουσιάσουμε από αυτέ.
1: Όπα!
0: Και γιατί το λέω,
1: γιατί. Γιατί να εισβάλλουν στην οικία μα, δεν πελάτε.
0: Κοίταξε να δει τώρα. Επειδή τώρα όλοι ετοιμαζόμαστε να φύγουμε να κάνουμε, γενικότερα υπάρχουν κάποιε οδηγίε και κατευθύνσει
1: ναι.
0: και τη ελληνική αστυνομία, αλλά εγώ θα σου μιλήσω για έναν πρώην πεζοναύτη
1: ναι.
0: του βασιλικού ναυτικού, τον Ρόμπιν, ο οποίο παρουσιάζει. Αθηνά μου τέσσερα στοιχεία που κάνουν ένα σπίτι ελκυστικό για τους κλέφτες και εμείς μπορούμε με τον τρόπο μας να τα αποφύγουμε αυτά.
1: Μάλιστα, για να δούμε.
0: Θα λείψουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ωραίες πληροφορίες. Μπράβο, Φορτούν.
0: Ευχαριστώ. Πρώτον, ο φωτισμός.
1: Ναι.
0: Το σκοτεινό σπίτι προσφέρει ιδανικές κρυψώνες και πρόκληση. Αντίθετα, ένας καλά φωτισμένος χώρος αποτρέπει τους εισβολείς.
1: Και πώς να αφήσω τα φώτα ανοιχτά τώρα, μα φύγω εγώ λίγες μέρες.
0: Υπάρχει κανένα φωτοκύτταρο, κανένας χρόνος διακόπτης, δύσκολο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν είναι ανάγκη η απουσία σου να είναι και μεγάλη, μπορεί να είναι και δύο ημερών. Να θες να πας σε ένα γάμο.
1: Ναι.
0: Ορίστε, καταλαβες. Μας πιάσανε. Σύστημα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Το σύστημα ασφαλείας και σκυλιά. Οι κάμερες.
1: Εγώ, ας πούμε, το παντζούρι δεν τα κλείνεις εσύ φεύγοντας.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: ειδικά όταν είχα τα φυτά. Τώρα
1: ναι.
0: τα μάραινα όλα. Όταν είχα τα φυτά. Τα έχω βγάλει στο μπαλκόνι γιατί δεν έχω φως. Τα άφηνα επίτηδες ανοιχτά τα παντζούρια γιατί τα λυπόμουν τα φυτά μου, ρε. 4-5 μέρες μέσα στα σκοτάδια. Λοιπόν, συστήματα και κάμερες ασφαλείας και σκυλιά. Ιδίως τα σκυλιά να ξέρεις φοβούνται. Εσύ βάλε τη Λουλού.
1: Ναι.
0: Να κάνει τη δουλειά τη.
1: Η Λουλού θα κουνάει την ουρά και θα πάει να ζουλέψει.
0: Φοβούνται τραυματισμούς και το ότι είναι σαν ειδοποιητήριο το σκυλί. Δηλαδή, αν δεν τον αρκώσουν με κάποιο τρόπο.
1: Να ξέρεις, το...
0: καλά γίνονται και αυτά. Το σκυλί κατευθείαν θα σε ειδοποιήσει.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι φυσικές κρυψώνες. Δηλαδή, ένας που έχει αυλή, δεν πρέπει σου λέει να έχεις κοντά στα παράθυρά σου υψηλές γλάστρες και θάμνους, γιατί αυτά είναι φυσικές κρυψώνες για τους λοποδίτες.
1: Α, πάνε και κρύβονται από πίσω.
0: Και τέλος, τα δέματα που συσσωρεύονται στην είσοδο όταν έρχονται τα courier ή τα deliveries, παραγγελίες που έχεις κάνει, έχουν
1: αυτά
0: αρχίσει.
1: Αυτά είναι για τους ανθρώπους στην Αμερική που ζουν στις βίλες που έχουν απ' έξω δέματα όντως.
0: Γιατί,
1: εμάς πού να μας τα αφήσουν.
0: Έξω το διαμέρισμα, πού θα τα αφήσουν.
1: Στην πολυκατοικία.
0: Πού θα τα αφήσουν.
1: Δεν θα μου τα αφήσουν. Θα περιμένουν να γυρίσω να πάω να τα πάρω. Κατάλαβες. Αυτά είναι για αυτούς που με κοιτάει, με τι βλέπουν με κοιτάζει.
0: Ναι, αλλά μας ακούνε άνθρωποι τώρα.
1: Ναι, που μπορεί να
0: μπορούν να έχουν, ας πούμε, και τέτοιο είδους αυλές, μονοκατοικίες.
1: Να σας πω ένα
0: κόλπο που σκέφτηκα
1: τώρα. Ναι. Άπλωσε ρούχα. Να τα έχεις, θα τα θυσιάσεις λίγες μέρες να βρωμεί, θα τα ξαναπλύνεις, δεν πειράζει.
0: Αγάπη,
1: να φαίνεται ότι είναι... τι να κάνουμε τώρα, να φαίνεται ότι υπάρχει, δεν έχεις φύγει, ρε. Απλώστε ρούχα στα μπαλκόνια. Να! Εσύ μου δώσες την έμπνευση να το κάνουμε. Κατάλαβες?
0: Ή αφήστε σημείωμα. Επιστρέφω σε 10 λεπτά.
1: Ναι. Έτσι και μπεις.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της πρώτης ώρας, που σημαίνει ότι την κάνουμε ελαφρά-ελαφρά με, ναι, τα ρούχα απλωμένα στην αυλή.
1: Ναι, έτσι, γιατί το κόλπο είναι κόλπο.
2: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες από τη Unifarma. Φύγαμε!
1: Φύγαμε και ερχόμαστε με Betty Maguila.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A-Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Johanna, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρος 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Αθηνά, τα πήρες τα χαμπάρια σου?
7: Τα πήρα τα χαμπάρια μου!
6: Γιατί ερχόμαστε σήμερα με ένα κορίτσι φάση.
7: Φάση
6: κάνει
7: είναι!
6: Κάνει είσοδο σημεία και μοναδική.

0: Το αφιερώνουμε κάπου.
1: Το γουστάρω για να λες μας. Τι σημασία σε σένα αγάπη μου.
0: Α, εντάξει, γιατί νόμιζα με πάει κάπου συγκεκριμένα.
1: Έχουμε μια ειτήλα σήμερα στην εκπομπή μας, έτσι.
0: Ναι, είναι όλη η εκπομπή.
2: Λίγο το γκρικαμάκι ο καιρός.
1: Ναι, λίγο το θέμα ημέρας που σε πάει.
2: Ο Φορτούνης όμως πολύ Greek hot lover, ε.
0: Μου το έφερνε γύρω γύρω γύρω, είχα μπει στο ρόλο να κάνω την ειτήλα.
2: Έχεις ρίξει πολύ πράγμα με αυτόν τον τρόπο, Φορτούνη.
0: Σκοτίνιασα.
2: Όχι.
1: Με το καμάκι το έχεις πει, εγώ τώρα δεν το έχω.
0: Η αλήθεια είναι ότι με το καμάκι το έχω, γιατί δεν είχα. Και παλιότερα ειδικά δεν είχα αίσθηση κινδύνου. Του γρου. Και ό,τι γίνει. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Μια τρέτα σου πετυχημένη ποια είναι. Μία που έχει ρίξει, ρε παιδί μου, κόσμο κάτω.
0: Τίποτα.
1: Τι λες όταν πας. Τι λες. Καλημέρα. Τι λες, ρε φίλε. Πας, ας πούμε τώρα, έτσι και λες. Τι λες.
0: Έχεις Instagram.
1: Αυτό λες πρώτη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Όχι.
2: Δεν κακό. Στον καιρό, ας πούμε, ναι, θα μπορούσες να πεις.
1: Ναι.
0: Έχεις Instagram.
2: Φτάνεις δίπλα και λες 37. Και πάει το μυαλό του αλλού.
0: Μπράβο.
2: Η βαθμή Κελσίου.
1: Α, δεν το σκέφτεσαι.
2: Μα τώρα.
1: Δεν είμαι από αυτή την πλευρά της ιστορίας. Είμαι από την άλλη.
2: Ούτε εγώ είμαι.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι.
2: Τι.
1: Ρε παιδί μου, το έχεις. Το σεξουαλικό, το
0: άλλο να σε προσεγγίζουν, άλλο να κάνεις την πρώτη κίνηση. Εκεί είναι το δύσκολο.
1: Είμαι η Έτνα, είμαι. Είσαι το ηφαίστειο, τι να κάνουμε τώρα.
2: Βεζούβιο.
1: You are the one and all.
0: Άρα θα έχεις να μας πεις και εσύ ιστορία από διακοπές, Μπέτι, με ξεσάλωμα. Έχεις τίποτα.
2: Καλά, και ποιος δεν έχει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Δηλαδή πας διακοπές.
1: Έστω αν όχι τώρα, παλιότερα που ήσασταν ελεύθεροι. Στείλτε μας το 6937-949-949. Τι τρελό έχετε κάνει.
2: Ή
1: απελευθερωμένη, ναι, που φεύγεις από την πόλη σου, που φεύγεις μακριά, που φεύγεις με τους φίλους
2: κοτσάνα,
1: σου.
2: Όπως εγώ που μπήκα στο λάθος αμάξι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ή όπως η κολλητή μου που έστειλε ένα μήνυμα αντί να το στείλει σε μένα, το έστειλε σε αυτόν που έλεγε το μήνυμα και τον έβρεζε.
1: Κοίτα, στις διακοπές απελευθερώνεσαι. Και όλα επιτρέπονται. Χαλαρώνεις και κάνεις και πιο ακραία πράγματα. Στείλτε μας λοιπόν στο 6937-949-949. Θα σκεφτώ κι εγώ, γιατί έχω πολλές ιστορίες να πω. Θα σκεφτώ. Εντάξει.

0: Εμείς τώρα να κάνουμε μπαλέτο με το Φορτούνι. Πώς ήταν παλιά τα μπαλέτα σε ελληνικές ταινίες που κάναν τα χέρια ψηλά.
1: Έτσι είμαστε.
0: Και καθόμαστε για να απολαύσουμε.

0: Είναι
1: ο όμορφος και μπράβο και μαγιά του.
2: Ποιος καλέ?
1: Ο Κώστας Τσουρός γύρισε στο Instagram, ναι, αγάπες.
2: Γιατί είχε φύγει.
1: Βεβαίω. Καλέ πλάκα μου κάνεις. Δεν τα λέγαμε εδώ που είχε κλείσει το Instagram πριν τελειώσει η εκπομπή και το είχε εξαφανιστεί από το Instagram. Σχολιάζαμε και κάναμε και ρε,
2: αρκεί διαπαντό.
0: Εγώ δεν σταμάτησα να τον έχω στο Facebook.
1: Ούτε εγώ. Στο Instagram όμως δεν τον είχες, γιατί το είχε κλείσει.
0: Τι, και στο Facebook μπορούσε να μιλήσαμε έτσι με τον άνθρωπο.
1: Το Instagram του το είχε κλείσει, αγάπες, και τώρα το ξανά άνοιξε με φωτογραφίες από τις διακοπές του.
0: Μπράβο.
2: Καλά, ποιος βλέπει Facebook πια, εγώ δεν μπαίνω.
1: Έλατε, boomer.
0: Δεν το είχα καταλάβει μέχρι που τον είδα μπροστά μου.
1: Τέσσερις γιατί... μήνες απουσίας, βρε Κώστα, πώς άντεξες χωρίς Instagram?
2: Τέσσερις σιγάρε, και που επιτέλειωσε τέλος Ιουνίου, τότε έφυγε.
1: Πριν τελειώσει.
0: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Και συζητάγαμε εδώ, δεν θυμάστε, ότι μπορεί να είναι για προσωπικό λόγο, ότι μπορεί να είχε κάποια σχέση που δίευε.
2: Μήπως ήταν τότε με τον Τζακωμό στο νησί, τότε το κλείσε.
1: Πριν.
0: Αμέσως μετά.
2: Ναι.
0: Έγινε. Μάλιστα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι? Ή κάνεις πλήρη αποχή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι? Τα σβήνεις όλα. Άμα είναι να σβήσω το Instagram, αλλά να έχω TikTok, Facebook, Snapchat.
2: Α, έτσι.
0: Δεν μου κάνει. Όχι, δεν μου
2: προφανώς
0: κάνει.
2: Δεν ήθελε να φύγει διαπαντός ο άνθρωπος. Το κλείσε για λίγο καιρό, γιατί μπορεί να του στέλνουν διάφορα γι' αυτό.
1: Ναι. Πάντως τώρα το ξανά άνοιξε, να ξέρετε.
0: Καλά έκανε.
2: Μάλιστα. Καλό μας ήρθε Κώστα και πάλι.
0: Welcome back.
1: Δώστε τώρα 12 πόντους στη Σουηδία.
2: Γιατί?
1: Από εμάς.
2: Γιατί?
1: Και στη Ρένα Μόρφη, η οποία είναι.
2: Τι?
1: Σουηδέζα με την απιστία σου, λέει.
0: Τι έκανε τώρα.
1: Τι? Τη ρώτησε ο Ρένος Χαραλαμπίδης σε μια συνέντευξη. Τη συγχωρεί στην απιστία.
3: Θα συγχωρούσε μια απιστία.
2: Εννοείται.
1: Να.
2: Α, εννοείται.
1: Ωραία,
2: μα έχω συγχωρήσει και όλα στο παρελθόν και σε άλλες σχέσεις. Δεν...
1: Τι
2: δεν είναι κάτι που εγώ θεωρώ ότι...
0: Καλέ.
2: Εντάξει, είναι όλα είναι... Είμαστε άνθρωποι.
1: Παιδιά, είμαστε άνθρωποι. Είμαστε τροτοί. Είμαστε τροτοί.
2: Ακούστε.
1: Εγώ.
0: Είμαστε άνθρωποι.
2: Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Έτσι.
1: Αυτό
2: λέμε, να είμαστε δίκαιοι. Για να επανέλθουμε στην κουβέντα. Ο άνθρωπος δεν είναι μονογαμικών.
0: Ναι ρε παιδί μου, ναι.
2: Αλλά,
1: ωραία.
2: Αλλά, αντιλαμβάνω.
1: Ναι, όχι τώρα μου, γιατί λέω θα πάμε.
2: Δεν σου είπα ότι εγώ θα συγχωρέσω ή θα συγχωρούσα,
1: ναι.
2: Δεν είναι, ναι. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ναι. Έτσι θα πρέπει να είμαστε.
0: Cool.
2: Απλά εγώ δεν θα έβγαινα να το πω δημόσια.
0: Και
2: γιατί είναι σαν να του δίνεις το άλλο το δικαίωμα να πάει να το κάνει.
0: Μπράβο.
2: Επίσης, αν και ο άλλος έχει τα guts, τις κοχώνες,
0: ναι.
2: Θα πρέπει να δεχτεί το ίδιο και από μένα.
1: Μα εκεί, αυτό είπε η κυρία Μόρφη. Ότι και εγώ μπορεί να μου τύχει.
0: Όχι.
2: Ωραία, και εμένα μπορεί να μου τύχει.
0: Αυτή τη χαλαρότητα και το αυτονόητο του πράγματος εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ούτε εγώ.
0: Κατάλαβες. Ναι. Να πεις ότι κοίταξε να δεις, μου έχει
2: γιατί
0: τύχει.
2: Γιατί παιδιά,
0: μου
2: υπάρχουν άνθρωποι
1: που το έχω πάθει.
0: Ζωρίστηκα.
1: Ναι.
0: Και το κατάφερα.
2: Αλλά τώρα. Γιατί να μην πει την αλήθεια.
0: Άρα δεν αγάπησες. Δεν
2: τι λες καλέ,
1: ρε Συμπέτη, κάτσε τώρα, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή και η άνεση μέχρι κάποιο σημείο, ρε παιδιά, για όνομα του και της Παναγίας.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι
1: άνετη. Όταν είσαι καψούρης δεν πας με
0: άνετα.
1: Όταν είσαι καψούρης δεν μπορείς να φανταστείς ότι τον άνθρωπο
2: θα με γυζιάζει. Πόσο κρατάει η καψούρα, Αθηνά μου,
1: εγώ είμαι 14 χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο που είμαι με τον άνθρωπο. Λοιπόν, αν φανταστώ ότι κάποια άλλη γυναίκα τον ακουμπάει, μου γυρίζει το λαμπάκι. Μου έρχεται να τον τέτοιο, να τον βιάζω από το μαλλί, δεν ξέρω. Μου γυρίζει το λαμπάκι.
2: Και αυτήν.
1: Και αυτόν και αυτήν.
2: Oh.
1: Δηλαδή,
2: yeah.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει να, για να μπορείς να συγχωρέσεις κάτι τέτοιο, τι να πω. Είσαι και πολύ γκέρι.
2: Είσαι πολύ γκέρι.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
2: Να σας πω κάτι. Αυτή έτσι το βλέπει. Πρέπει να το βλέπει όπως το βλέπετε εσείς.
1: Το σχολιάζουμε.
2: Α, έτσι.
0: Ορίστε.
2: Ηρεμία.
1: Κοπέλα τι είμαι.
0: Ηρεμία.
1: Η Ματίνα Παγώνη. Έλα, θα ηρεμήσουμε με τη Ματίνα Παγώνη. Όταν βγαίνει σου λέει στην τηλεόραση η κυρία Παγώνη, το μόνο που προσέχει και πράγματι μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί έχουμε συνυπάρξει, έχει έρθει καλεσμένη σε εκπομπές που έχω εργαστεί και εγώ, είναι το μαλλί και το μακιγιάζ.
2: Ναι, έχει τρέλα.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν θα
1: άδεινα
2: να τις κάνω makeover της Παγώνη.
1: Αυτό το έχεις ξαναπεί. Μήπως να το κανονίσουμε μια μέρα όμως στα social.
2: Ναι, θα με αφήσει όμως.
1: Γιατί να
0: μην
2: θα τις κάνω και μαλλί και μακιγιάζ.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία θα είναι.
1: Λοιπόν,
2: εδώ τι, live?
1: Όχι,
2: εδώ μέσα στο ραδιόφωνο.
1: Στο TikTok θα το κάνουμε.
0: Ένα makeover.
1: Ακούστε τώρα εδώ. εδώ τι γίνεται. Τώρα που είπαμε TikTok, υπάρχει ένας TikToker, ο Δημήτρης Οτσέδε.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι γνωστός στις πλατφόρμες αυτές,
0: τα social. Τώρα είναι σε κρουαζιέρα.
1: Ναι, είναι σε μια κρουαζιέρα, μπράβο. Λοιπόν, αυτός τώρα βγήκε και έκανε ένα βίντεο εχθές και άκου τι αποκάλυψε.
3: Και εδώ που άραζα όμορφα και ωραία στο κρουαζιερόπλιο,
1: ναι.
3: Ποιος με κάνει follow στο Instagram. Για να
1: κάνω
3: follow ο Γιώργος Μαζωνάκης. Καλώς σας
0: πήγα. Τι λέρε, παιδιά.
1: Ο Μαζό δεν ακολουθεί κανένα, παιδιά.
3: Όντως με κάνει follow.
0: Λισότητα, για μπείτε στο λογαριασμό του.
3: Μπήκα εγώ τώρα. Μόνο εμένα.
1: Τώρα δεν ακολουθεί κανέναν όμως, εσύ.
0: Μπείτε στο λογαριασμό του.
1: Κανέναν δεν ακολουθεί.
3: Όχι, μπήκα
1: εγώ. Τον ξεακολούθησε μετά.
0: Τζάμπα χαρήκαμε κι εμείς τώρα.
1: Εσύ Δημήτρη, έχεις δίκιο, κατά λάθος θα το πάτησε.
3: Ναι,
1: κατά λάθος θα το πάτησε.
2: Ή μπορεί να είδε κάτι. Πρόσεχε, μπορεί να είδε
1: το βίντεο που έκανε.
2: Μπορεί να είδε κάτι, να του άρεσε πάρα πολύ και να πάτησε follow.
0: Ή το έκανε
1: κατά λάθος, αφού μέσα σε 10 λεπτά τον είχε ξεακολουθήσει.
0: Κάνουν follow, follow.
2: Μετά το μετάνιωσε, σου λέει γιατί να ακολουθώ αυτό. Δεν ακολουθώ κανέναν. Αυτό θα ακολουθήσω.
0: Το Τζόρτζ.
2: Να ακολουθήσει, σου λέει την Βασίλισσα της Αγγλίας.
1: Ακολουθώ εμένα. Εμένα να με ακολουθήσει, αν θέλει.
0: Ο μηχανάκι ήταν. Αυτά που κάνουν follow, follow μόνο τους.
1: Α, ναι. Και χαρήκαμε, ρε.

0: Στείλατε λοιπόν εδώ στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού.
1: Μάλιστα.
0: Ιστορίες ακραίων έτσι,
2: στιγμών,
0: φάσεων και στιγμών στις διακοπές σας. Mm-hmm. Ο Παύλος λοιπόν λέει: καλημέρα, 1997 στην Ίω. Λιώμα εγώ ότι πέφτω στο Irish Bar σε ψηλή ξανθιά Σουηδέζα και καταλαβαίνω ότι όλοι κάνουν στην άκρη και μας κοιτάνε. Μιλάμε για μπαλαμούτι κανονικό. Με το φίλο μου να με τραβάει και εγώ να νευριάζω. Ότι με τραβάει πάμε, επειδή νόμιζα ότι ζήλευε. Μετά πολλά με πήρε και φύγαμε. Και την άλλη μέρα μου εμφάνισε τη φωτό που τράβαγε. Τότε είχαμε Nikon, αν θυμάστε.
2: Ναι, τις κάμερες αυτές. Ναι, ναι.
0: Και είδε ότι χαμουρευόμουν με κοντό κορεάτι με μουστάκι.
2: Ψέματα λες, ρε Παύλο. Τον είδε σε ψηλή σου ιδέα, ξανθιά.
1: Δεν σε γρατζουνούσε το μουστάκι.
2: Έλα, ρε φιλαράκι
0: μου. Ο Αντώνης, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Το πιο τρελό που έχω κάνει ακούγοντας το τραγούδι με τον Στάθη Ψάλτη, γιατί το βάλαμε νωρίτερα, ήταν το εξής. Είχα πάει διακοπές πιτσιρικάς με μια παρέα φίλων σε ένα νησί και αποφασίσαμε να πάμε σε μια παραλία γυμνιστών. Είχα δει λοιπόν και την ταινία του Ψάλτη που είχε πάει στην παραλία γυμνιστών και ψέκασε το μόριό του με αποσμητικό. Την είχα δει κι εγώ λοιπόν Ψάλτη, το ψεκάζω κι εγώ για να μυρίζει όμορφα. Δυστυχώς όμως λέει μάλλον το ψέκασα λίγο παραπάνω. Με αποτέλεσμα στα επίγοντα του νησιού με εγκάματα πρώτου βαθμού. Φανταστείτε λέει τώρα, 9 άτομα πιτσιρικάδες στα επίγοντα, οι 8 να τρολάρουν εμένα.
1: Λογικό.
0: Αλλά για να κλείσει ωραία αυτή η ιστορία, γιατί πάντα υπάρχει happy end, εκεί έτυχε να γνωρίσω και τη σημερινή γυναίκα μου που ήταν νοσηλεύτρια στα επίγοντα.
2: Ψέματα λες, ρε φίλε! Τι είπες τώρα, ρε
1: φίλε!
2: Οπότε
1: σε έχει δει στα χειρότερα.
0: Βέβαια, το είδε στα χειρότερα, δεν τον είδε στο πρικισμένο.
2: Επικό!
0: Έτσι, έτσι.
2: Απίστευτο στιγμιότυπο, τρομερό. Μπράβο, ρε εσύ.
0: Είδατε λοιπόν, με κάτι τέτοιες ιστορίες μπορεί να γνωρίσετε ακόμα και τον έρωτα της ζωής σας.
2: Ποτέ
0: δεν ξέρεις που θα σε βγάλει.

0: λεπτό για να φύγουμε για διαφημίσεις, παιδιά. Έχουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να μας τραγουδάει το «Και θα χαθώ».
1: Έτσι, και εμείς δεν θα χαθούμε. Όμως θα πάμε, θα πάμε για να πιούμε μια γουλιά καφέ και θα πεινέψουμε.
0: Τι, ηρέμησε.
2: Όχι ηρεμία.
3: Ηρεμία.
1: Όχι ηρεμία. Εντάξει, ηρεμία.
0: Πάμε και εργόμαστε.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
11: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
18: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
20: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
21: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
22: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα να θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Αριστερά.
0: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
23: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
24: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphaband Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: 10 χρόνια Σπόταβιλ. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
27: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
28: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
29: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Topax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
30: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε όπως σας τα είπαμε. Σας υποσχεθήκαμε, θα φύγουμε για λίγο φύγαμε.
11: Βεβαίως.
1: Και επιστρέψαμε με νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία τα δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις. Ποιότητα και οικονομία, γιατί πάνε μαζί αυτά, ρε παιδιά. Όπως η κίνηση με τον καιρό. Έλα, ρε Φορτούνη.
11: Όπως το ψωμί με το τυρί, όπως το conditioner με το σαμπουάν, όπως ο Κηφισός με την κίνηση, δηλαδή έχει μποτιλιάρισμα ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Κατά τα άλλα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι εύκολο. Εκτός από την άνοδο της Εγκρού, λίγο στο τελείωμά της πάνω ψηλά.
1: Ναι.
11: Και αν κατεβαίνει στην Κηφισίας, έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στον κόμβο του ψυχικού.
1: Επειδή έρχεται και καύσωνας, ο κόσμος έμεινε στα σπίτια, φαίνεται, ή πήγε στη θάλασσα. Τι να πω.
11: Είναι και Παρασκευή. Έχουμε φύγει και τελευταία. Εμείς έχουμε μείνει. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
31: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, βάλε μου λίγη ερωτική μουσική. Θα κάνω γκρι καμάκι όπως μου δείξει η μαγεία. Περιμένετε τώρα να πάρω βγάλω. 4. 4. 4. Τι είναι το 4. Τα μποφόρ. Δεν βγαίνει, ρε. 37. 37.
32: Η πόντι.
1: Α, ποιο πόντι.

0: και κάλεσε τώρα στο 210-68-35-722 για να παίξει με τη Madame Bakira.
1: Παιδιά ήρθε. Φοράει μαγιό και παρεό.
0: Α, θα πάει για μπάνιο.
2: Κάνει on grrr.
3: Τυχερή.
2: Και
3: Madame Bakira.
0: Καλώς την
3: γεια σας, welcome.
0: Hello, good morning, good morning.
3: Ah, what a nice παρεό.
0: Thank you very much, Βατσελίν.
4: Πού θα πάτε, Ibiza?
0: Όχι, δεν θα πάω την Ibiza, θα πάω την Αττική.
3: Λούτσα.
0: Αύριο θα φύγω με το Learjet να πεταχτώ κάπου εδώ κοντά.
4: Γιατί να πάρετε Learjet, αφού δεν έχει κίνηση στους δρόμους τόσο που σου κούλυπουν όλοι.
0: Εκτός Αθηνών, λέω.
4: Α, Αττική νόμιζα.
0: Α, σήμερα θα πάω Αττική για μπάνιο.
4: Σήμερα
0: και
4: θα
0: αύριο θα πάω το Learjet για να πάω κάπου εδώ κοντά.
3: Έτσι όπως συζητάμε διάφορα θέματα, τώρα μου ήρθε ότι δεν έχουμε ή το έχουμε ρωτήσει, το έχουμε συζητήσει. Μια ιδιαίτερη έτσι προσωπική ερώτηση.
0: Ναι.
3: Είστε single? Are you single?
0: Yes, I am. I am single.
4: Ανοίγει τα φτερά της παντού, δεν θυμάστε.
0: Πετάω από Καναρά σε Καναρά και από Λουλούδι σε Λουλούδι.
4: Μπράβο, την καλύτερη.
0: Είμαι σε αυτή τη δουλειά που τώρα. Ναι, φλερτάρω. Δεν θέλω να παντευτώ, δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά, οπότε δεν.
4: Εντάξει, Μανταμπακύρα μου.
0: Γιατί παρέχω και στους άλλους μία υπηρεσία που δεν θα μπορούσα να το κάνω αν ήμουν παντρεμένη με παιδιά.
4: Τι υπηρεσία
3: είναι?
0: Το life coaching.
3: Το life coaching.
0: Ανά πάσα ώρα και στιγμή ο άλλος μπορεί να με χρειαστεί και να πεταχτώ.
4: Να, μάλιστα.
0: Θεωρητικό, ξεθεωρητικό, χρειάζεται και ένα μπουστάρισμα.
3: Ωραία.
4: Θέλει μπουστάρισμα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Βεβαίως. Nailed it.
0: Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου κυρία, πώς ονομάζεσαι?
5: Μαρία.
0: Γεια σου Μαρία. Τελευταία έχουμε πάρα πολλές Μαρίες, βεβαίως. Είναι τυχαίο?
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτή.
0: Πώς γίνεται αυτό?
3: Είναι και πολλές ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Αλλά είναι και πάρα
3: Μαρία
0: πολλές. Μήπως αρχίζουν και μαζεύονται λόγω 15 Αυγούστου, αναρωτιέμαι.
3: Παίζει. Μαρία μου, ξέρεις το παιχνίδι πώς παίζεται εδώ πέρα?
5: Όχι.
0: Α, λοιπόν. Α, έτσι πήρε, δεν ξέρει.
4: Καλά έκανε. Θα τη εξηγήσουμε.
0: Λοιπόν, θα τη πω εγώ. Μαρία, άκου να σου πω. Εγώ θα απαγγείλω ένα τραγούδι σε αγγλικό στίχο. Το οποίο όμως είναι ένα ελληνικό τραγούδι που εγώ το έχω κάνει translate. Δηλαδή το έχω μεταφράσει.
3: Μοναδικά.
0: Εντάξει.
5: Ναι.
0: Οπότε εσύ ακούγοντας αυτό που λέω πρέπει να καταλάβεις ποιο ελληνικό τραγούδι είναι.
5: Ωραία, πέτε.
0: Για πρώτη σου φορά έτυχες σε κάτι εύκολο πάνω.
4: Ναι.
0: Πάμε. Everything good, everything good. Everything will go well for you. Everything will work out soon. Everything good, don't stop hopping.
3: Έλα,
0: hold on. Because in
5: όλα
0: the
5: καλά, θα κυθρωμά.
0: Ναι, Μαρία! Μπράβο!

0: δεν το ξέρεις θα το μάθεις. Δύο πίτσες Bianca al forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, τα τέλειο το παιχνίδι είναι τα βασικά συστατικά και σωστό φαγητό. Η Pizza Fan έχει τη λύση που θα ξετρελάνει τα παιδιά. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει και το mini kids burger.
1: Καταπληκτικά,
2: παιδιά. Περίμενε λίγο, Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι,
2: μου ακούγεσαι νέα κοπέλα. Έχεις δεσμό, είσαι μόνη σου, είσαι παντρεμένη, τι γίνεται?
3: Έχω δεσμό.
2: Έχεις δεσμό, άρα θα τα φάτε μαζί. Πολύ ωραία. Θα τα φάτε μαζί να περάσετε ωραία. Από τα φιλιά μας, Μαρία.
1: Bye.
3: Bye. Bye. Bye.

0: 6 και Αιγαίο στο ρυθμό 949, λίγο πριν τις 9. Και είναι ζεστές ημέρες όπως μας είπε.
1: Έχουν σκύψει ζέστες, έχουν σκύψει και
0: φαίνεται.
1: Αρχίζει και βαράει του καθενό το κεφάλι.
0: Και οι ρυθμοί είναι έντονοι. Η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για εσάς τις γυναίκες. Διαβάζω εγώ με υποχρεώσεις από το πρωί. Σας τα διαβάζω για να τα δείτε. Με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ και είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακάλυψε τη δροσιά του Dextro Light Plus Orange και γνώρισε και εσύ τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική μας καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή.
1: Και το λεμόνι είναι ωραίο, εγώ θα συμπληρώσω.
0: Ωραία, ηλεκτρολίτες είναι αυτή.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Υπέροχα.
1: Φύγαμε. Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε τη τρίτη ώρα με δωράρες.
2: Τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Αυτό ήταν το πιο σύντομο διάλειμμα το οποίο μπορεί να γίνει ποτέ. Γιατί μας συνέβη τώρα.
1: Ωραία,
0: αυτό.
1: Να πούμε στον κόσμο λοιπόν ότι πατήθηκε κατά λάθος ένα κουμπί.
0: Φύγει το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Θα το βάλουμε αργότερα.
1: Ναι, θα το βάλουμε κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Θα ξεκινήσουμε χωρίς διαφημίσεις τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συγγνώμη, παιδί μου, και στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε. Ήρθαμε λοιπόν.
1: Ναι, ήρθαμε. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε από τώρα τη λέξη για τη λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Για να έχουμε και χρόνο.
1: Μπράβο, για να έχουμε και χρόνο. Σήμερα είχαμε λοιπόν τις γκάφες που έχουμε κάνει, οπότε και την γκάφα μπορούμε να βάλουμε.
3: Η γκάφα,
1: η γκάφα είναι ωραία.
3: Κάτι ακραίο δηλαδή που κάνανε στις διακοπές πάνω στο μεθύσι. Είναι μεθύσι. Γκάφα,
1: γκάφα. Να το βάλουμε.
3: Ναι, να κάνουμε.
1: Γκάφα λοιπόν θα είναι η λέξη.
0: Σωστά.
1: Θα κερδίσετε 2 εισιτήρια. Πήγαινε έλα με τη Seajets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για Seajets. Ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με καθημερινές 3 αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11, στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28:70 για Άνδρο σε 1 ώρα. Από 28:70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα.
0: Χαμός.
1: Το αυτοκίνητο ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23:07, παιδιά, προς Άνδρο Τίνο Μύκονο. Έτσι να το ξέρετε.
3: Για όσους προλάβετε. Δεν φεύγει μόνο από Ραφίνα, βέβαια και από πει.
4: Η ώρα στο νησί είναι 9.
2: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 949.
1: Μιλάσουμε με την ψυχούλα μας. Κερδίζεις 2 εισιτήρια ανοιχτά.
3: Πάρα πολύ
0: λοιπόν,
3: ωραία.
0: Κάπως έτσι έχει ξεκινήσει η δεύτερη ώρα πρώιμα. Να πούμε ότι έρχεται και η Dr. Betty μέσα στην ώρα με ερευνά.
1: Βεβαίως.
0: Και γενικότερα η δική σας συμμετοχή. Αυτά παιδιά, πρώτη φορά ξεκινάμε ακριβώς.
3: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ματαξαναγίνει. 9-0-0 και τι, παίζει Θοδωρής Φέρης.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν,
2: oh yeah.
1: Ανοίξτε τα αυτιά σας.
3: Βεβαίως.
1: Τα ματάκια σας εδώ σε μένα, στη δασκάλα.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Σεξ.
2: Όπα.
1: Αυτό που θέλουν οι άντρες δεν είναι αυτό που νομίζουν οι γυναίκες.
2: Μη με σκάς.
1: Κι όμως, θα σας τα αποδείξω τώρα.
3: Γρίφος όμως είναι αυτό τώρα.
1: Ναι. Τι γρίφος,
3: ποιος θέλει και τι ξέρει.
1: Τι έχει η παραδοσιακή κοινωνική αντίληψη, τι είναι. Απλή. Σχεδόν καρικατούρα. Δηλαδή, ναι, θέλει τον άντρα να κυνηγά τη σωματική ειδονή.
2: Ναι.
1: Έτσι, πάντα, την ποικιλία.
3: Μάλιστα.
1: Το άδειασμα, σε εισαγωγικά, ξέρετε
3: ναι,
1: τι εννοώ.
3: Ναι.
1: Ενώ η γυναίκα πάντα τι αναζητά, την τρυφερότητα, τα χάδια, τη συναισθηματική ασφάλεια κτλ. Και έρχεται τώρα η σύγχρονη επιστήμη να γκρεμίσει αυτό το στερεότυπο, αποδεικνύοντας ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη.
2: Δηλαδή.
1: Τι δείξαν οι μελέτες, Φορτούνη και Αθηνά.
2: Τι.
3: Ότι οι γυναίκες έχουν γίνει
1: ξεκάθαρα κυνηγή. Ότι η συναισθηματική οικειότητα αποτελεί το βασικότερο καύσιμο για τη σεξουαλική ικανοποίηση των ανδρών. Ειδικά στις μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις. Δηλαδή, η ερωτική επιθυμία στο ανδρικό μυαλό δεν είναι ένα κουμπί, ένας βιολογικός διακόπτης για εκτόνωση. Είναι ένας ισχυρός κώδικας επικοινωνίας που αποσκοπεί στη δημιουργία.
3: Παρεξηγημένοι είμαστε, ορίστε.
1: Τη θωράκιση και τη διατήρηση του δεσμού ανάμεσα στο ζευγάρι. Και εγώ πάντως, Αθηνά, πιστεύω ότι οι άντρες κρύβουν μέσα τους τρυφερότητα, θέλουν ασφάλεια, συναισθηματική σιγουριά. Δεν είναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό που τους κατηγορούμε πάντα εμείς οι γυναίκες. Όταν θυμώνουμε με τους άντρες, τους κατηγορούμε. Τι κάνεις, εσύ, ένα κουμπί πατάς,
3: ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλει ο άντρας.
3: Και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, η έρευνα μιλάει για σταθερές σχέσεις ή για κάτι πιο σοβαρό από μια περίσταση.
1: Αποδεικνύεται περίτρεμα βάσει της έρευνας και των μελετών που έχουν γίνει ότι και οι άντρες θέλουν την σχέση αυτή και το δέσιμο και την ασφάλεια. Ότι για να φτάσουν και αυτοί στην ερωτική τους διέγερση ζητάνε την συναισθηματική ασφάλεια. Θέλουν τρυφερότητα. Δεν είναι ότι είναι.
3: Δεν είπε και οι άντρες όμως.
1: Λέει
3: μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες ισχύει το αντίθετο. Αυτό λέει η
1: γυναίκα ή ούτως ή άλλως.
3: Α, το λέτε εσείς. Έρευνα δεν το λέει αυτό το πράγμα. Θέλει να πει ότι αντιστρέφονται οι ρόλοι αυτή τη στιγμή. Αυτό λέει.
1: Τι αντιστρέφονται οι ρόλοι. Ωραία, κάτσε να σμουγκαρίσεις κιόλας. Να σκουπίσεις.
2: Καλά, αυτό που είναι στα πιάτα.
3: Και διάφορα πράγματα.
1: Να δώσεις, να σιδερώσεις. Να τρέξεις τα παιδιά στις δραστηριότητες, στα σχολεία, στα αυτά.
2: Θα τα κάνουν και αυτά. Όλα τα κάνουν κιόλα.
3: Ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που σκέφτονται μόνο σεξουαλικά. Θέλετε να πείτε και πρέπει πάντα να υπάρχει και ο συναισθηματισμός.
1: Όλα υπάρχουν γυναίκες.
3: Έχουμε δει και τόσα πράγματα πλέον στα social media.
1: Εννοείται ότι και οι γυναίκες μπορεί να φερθούν έτσι.
3: Με την κυρία στην Τουρκία.
2: Α, έχουμε και την Τουρκία, αλλά αυτή είναι. Είδες τι έγινε. Λοιπόν, άκου τώρα, μιας και το ανέφερες.
1: Πέσω στον κόσμο, πέσω στον κόσμο.
2: Μία 30χρονη έχει προκαλέσει άλλο στην Τουρκία.
1: Ναι.
2: Γιατί πηγαίνει στα καταστήματα και επιτίθεται σεξουαλικά σε άντρες.
3: Να το. Βλέπεις η έρευνα.
2: Υπάρχει βίντεο καταγεγραμμένο. Κανονικότατα πάει στα οπίστια και βάζει το χέρι της ανάμεσα στα δύο οπίστια και πια. Δεν είναι αστείο, είναι κακό. Είναι σεξουαλική.
3: Ορίστε. Άρα για να καλά τα λέει. Έχουν αντιστραφεί.
1: Απλά επειδή δεν το συνηθίζει από γυναίκα.
3: Έχουν αντιστραφεί.
2: Δεν είναι η αλήθεια. Οι άντρες τρέχαν οι άνθρωποι.
3: Τα κρυβόμαστε στα λεωφορεία πια.
2: Μα σκέψου, καλά καθούμε να
3: κάνουμε το μετρό. Τείχο, τείχο.
1: Το που γέρε μου πίσω. Έτσι, για να δείτε πώς είναι.

0: μέσα σας, αλλά ζούμε μαζί σας την κάθε στιγμή. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα πάμε μαζί Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα εδώ στο ρυθμό 949.
1: Και μετά θα ξεχυθούμε θάλασσες και
0: μετά...
1: η Αθηνά θα πάει κάμπινγκ, ας πούμε.
0: Θάλασσες και πελάγι.
1: Θα πάρετε και το ΣΑΠ μαζί.
2: Λοιπόν, σοκ έχω πάθει.
0: Τι?
2: Ξέρω που θα οδηγήσει αυτή η κουβέντα μας.
0: Πού θα οδηγήσει.
2: Είναι πολύ μεγάλη συνήθεια. Όλοι και έχουμε πάθει σοκ. ΣΑΠ έχουμε, ναι. Έχουμε ΣΑΠ στο κάμπινγκ.
1: Υπάρχουν και τα φουσκωτά πλέον.
0: ΣΑΠ. Ναι. Γιατί, τι?
2: Άκου τώρα
1: λοιπόν,
2: εδώ.
1: Υπήρξε νεαρός στη Λίμνο, ο οποίος έγινε viral στο TikTok,
0: ναι,
1: γιατί το κινηματογραφήσαν αυτό συνήθως.
0: Ναι.
1: Και το λιμενικό του επέβαλε πρόστιμο 250 ευρώ, παιδιά.
0: Τι?
1: Γιατί έκανε ΣΑΠ χωρίς να αφορά το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.
2: Παιδιά, είναι αστείο τώρα αυτό πραγματικά. Ξέρεις ότι το συζητάμε όλες τις φορές. Δεν το ξέρει κανένας μας αυτό το πράγμα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
2: 250 ευρώ γιατί δεν φοράω σωσίβιο πάνω στο ΣΑΠ.
0: Και κάνουμε και τα παιδιά μου, κάνουμε ένα λάξ. Δηλαδή, άμα 4x250 ένα χιλιάρικο θα πληρώσουμε εμείς.
2: Απαγορεύεται να ξέρεις και να είσαι και δικάβαλος στο ΣΑΠ επάνω, λέει. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Κοίταξε, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η νομοθεσία προβλέπει σωσίβιο.
0: Ναι.
1: Χρήση μόνο την ημέρα, όχι βράδυ να κάνεις.
0: Καλά, αυτό και, το συμφωνώ.
1: Ναι, και απόσταση έως μέχρι 500 μέτρα από την ακτή.
0: Ναι, ξέρεις τι, γιατί μπορεί να παρασυρθείς από ρεύματα. Και μετά έχετε για βρυσούλες λόγια που να ανακούλες.
1: Νομίζω εδώ είναι το βασικό.
0: Τι?
1: Και τήρηση των κανόνων ασφαλούς πλεύσης. Ο συγκεκριμένος,
0: ναι,
1: και από ό,τι διάβασα και στα σχόλια κάτω, πρέπει να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε ελαιόμενους. Και κάποιος τον έδωσε. Καταλαβες, πήραν τηλέφωνο και λένε έρχεται αυτός και κάνει σούζες.
0: Μήπως ήταν εκτός, όταν κάνεις ΣΑΠ, ναι, σου βάζουν κάτι σημαδούρες,
2: ναι,
0: και τα κάνεις έξω από,
2: ναι,
0: εκεί. Γιατί εκεί κολυμπάει κόσμος και μπορεί το ΣΑΠ να βαρέσεις και κανένα. Βέβαια το ΣΑΠ είναι συνήθως φουσκωτό και δεν υπάρχει περίπτωση,
2: ναι,
0: να. Πώς να σου το πω. Αλλά άμα πέσεις και με καμιά φόρα σε κανένα στο κεφάλι,
2: ναι,
0: και του δώσεις μία στον αυγένα, μπορεί να του δημιουργήσεις,
2: ναι,
0: και θέμα.
2: Ναι.
0: Μήπως ήταν εκτός, ήταν μέσα στους λουόμενους αυτό
2: δεν
0: που λέω.
2: Δεν τον γράψανε, γι' αυτό τον γράψανε γιατί δεν φόραγε σωσίβιο.
0: Άκου τώρα.
2: Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω και επειδή όλοι έχουμε ΣΑΠ στις παραλίες.
0: Θα πάρουμε τώρα ένα σωσίβιο, το φοράμε όλοι.
2: Τι θα πάω να αγοράσω 4 σωσίβια.
0: Εγώ επειδή το σωσίβιο δεν με βολεύει να βάλω μπρατσάκι.
1: Μπράβο.
0: Πιάνει. Όσοι δεν πιάνουν τα μπρατσάκια.
2: Δεν πιάνουν.
0: Γιατί στα βαθιά τα μπρατσάκια δεν θα κάνουν τίποτα. Άμα παρασυρθεί.

0: Τομέ, φεύγουμε στην ώρα μας για το διάλειμμα και η Διαμαντής Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας με τον πιο δυνατό τρόπο, σπάει τις τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Μασούτης κάθε Σάββατο, μάλιστα για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά και ποίηματα που κάνουν τη διαφορά σε λίγο.
1: Τώρα ναι, τα θέλουμε.
2: Λοιπόν,
1: τώρα
2: γράφτε τα.
1: Γράφτε, είπαμε ποίημα με τη λέξη γκάφα μέσα. Θα, μετά τις και μισή, μετά τις διαφημίσεις, θα βγείτε στον αέρα στη λέξη των καμένων ποιητών. Θα απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη γκάφα και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια έλα από τη Seajets, παιδιά.
2: Για όποιο προορισμό θέλετε.
1: Για όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Μιλάμε τώρα για δωράρα,
2: ναι, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν η γκάφα νομίζω ότι δίνει και αρκετή έτσι, έμπνευση. Θέλω να μας κάνετε να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Το έχουμε ανάγκη να φύγουμε γελώντας για το Σαββατοκύριακο. Το έχουμε πολύ ανάγκη, πιστέψτε μας κι εμείς. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, προσπαθήστε λίγο.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή.

0: Είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Λουκουμάδες, πλαχιολάκια, τρία αναψυκτικά. Τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
2: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκτόσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκτόσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zenlec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Για να σας δω τώρα. Ξέρει κανείς από πού κρατάει σκούφια της θεάς Αφροδίτης?
18: Εγώ όχι.
17: Τι εννοείς? Από πού ήταν η Ήθρο?
18: Η Αφροδίτη της Μήλου.
17: Θα το πάρει το ποτάμι.
19: Όχι,
17: θα το πάρει το
19: ποτάμι. Είναι
17: το νησί της Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο.
19: Από την Πάφο.
18: Πού να ξέρω.
17: Ξέρατε επίσης ότι η Αιγαία ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για την Πάφο. Το ξέρατε,
18: ναι,
17: δεν το ξέρατε. Σας το λέω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνον τον ευλεγημένο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφος σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
18: Πάμε. Εντάξει, γρήγορα να δούμε την κίνηση.
17: Για πάμε.
16: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Ο πράκτορ θα μας ενημερώσει. Είναι όλα πράσινα ακόμα?
18: Είναι όλα πράσινα εκτός από την άνοδο του Κηφισού που και από πριν ήταν κόκκινη. Γενικότερα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει μια πυκνή ροή, όχι σπουδαία πράγματα, όπως και από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Μια ωραία παρασκευουλίτσα.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να κάνω λίγο φλερτ με πώς κάνουν τα παιδιά σήμερα. Δηλαδή, κατάλαβες,
19: να
17: έχει
19: καλή σήμερα καμάκι.
17: Πας και λες την άλλη, είσαι γεμάτη vibes. Ναι, ακούστε τώρα.
19: Τι είναι αυτά, εντομάχο.
17: Υπάρχει risk chemistry.
19: Τι είναι το risk chemistry?
17: Μην είστε boomers. Risk chemistry και υπάρχουν 37 βαθμοί Κελσίου που θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι γιατί πρέπει να βγει.
19: Τι είναι μόλι το risk chemistry, πες μου, να ξέρω.
17: Είναι η χημεία που κάπως, ναι, υπάρχει επίσης άπειρο overthinking. Θέλει να σου πει ο άλλος, μην το πολυσκέφτε, γιατί σου λέει μην κάνεις άπειρο overthinking. Κατάλαβες. Δεν θέλει άπειρο overthinking σήμερα. 37 βαθμούς θα φτάσει, πολύ ζέστη έχει και πάρα πολύ λίγο, ας πούμε.
19: Δεν μας κάνουν να ξέρουμε, άμα στην πέσουν
17: λοιπόν, τώρα, άμα σας την πέσουν οι νεαροί, θα σου πούνε. Περίμενε να σου πω τώρα. Είσαι το μάτς μου. Κάναμε μάτς, κάναμε μάτς με τη μία. Θα σου πούνε. Εντάξει, αυτά να ξέρετε.
19: Αυτό το μάτς όμως δεν γίνεται μέσω social.
17: Γίνεται, αλλά.
18: Ναι, αλλά είναι και καλά στο λέει ως ατάκα.
17: Επίσης, το μέγιστο σου λέει για να σε φλεκτάρει σήμερα είναι όλα, είναι το να σε βάλει στο close friends. Ναι, αυτό πάει τη σχέση σε άλλο level.
19: Μην είναι
17: αυτό. Είναι με fast ghosting.
19: 2-10-68-35-7-22. Είμαστε παλιοί παραδοσιακοί και τα πάμε με την ποιήση. Γι' αυτό ξεκινάτε να καλείτε. Ανοίξαμε τις πύλες. Ξεκινάτε να καλείτε μπίτες. Να μπείτε στη σειρά. Θέλουμε πείμα με τη λέξη γκάφα για να κερδίσετε δύο εισιτήρια.

0: στον πρώτο μας ποιητή ή ποιήτρια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Αλό.
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα.
3: Α, μ' αρέσει αυτό το όνομα.
0: Η Δήμητρα αυτή είναι ένα υπονοούμενο σεξουαλικό πονηρό ή μου φαίνεται εμένα?
3: Με τη φωνή.
0: Ναι.
3: Ναι, είναι λίγο τσαχπίνα.
0: Είναι τσαχπίνο γαργαλιάρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσύ η Δήμητρα?
2: Δεν το αρνείτε, δεν το αρνείτε.
0: Δεν το αρνείτε γιατί είναι αλήθεια γι' αυτό.
1: Καλό που σου κούνα έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Δημητρούλα, το έχεις το πείμα έτοιμο?
1: Δώστο. Πιθάστο όπως χρειαζόμουν στο σκάφος διμεράκι, έπεσα να κοιμηθώ. Μα ξύπνησα στο μοντράκι. Πω, τι αέρας δυνατός. Και δεν έφτανε η γκάθ αυτή, μα έκαψα και το φαΐ. Και αντί και αχταπόδι τηγανιτό, έφαγα σουβλάκι χοιρινό. Σωστό?
0: Μα, έλα ρε φίλε, καλά ξεκίνησε.
2: Δήμητρα,
3: Δήμητρα, είσαι πολύ ωραία.
0: Άλλασες τις προσδοκίες, Δήμητρα, με το καλημέρα.
3: Περιμένει κάπου να πάει αυτό.
2: Να ξαναπροσπαθείς από Δευτέρα. Σε ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Δημητρούλα, είσαι γλύκα. Είσαι γλύκα να σε θέλουμε από Δευτέρα πίσω. Πιο δυνατή, πιο δυνατή. Πάμε στο δεύτερο μας ποιητή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Περσεφόνη.
2: Έλα Περσεφόνη,
0: πού είσαι?
3: Έλα.
2: Ρίχτω.
0: Πού είσαι ρε Περσεφόνη, σε χάσαμε, μαύρα μάτια κάνουμε να σε δούμε.
4: Αγάπες μου, αγάπες μου, ξέρετε ότι σας αγαπώ.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε, αλλά γνώρισες τον Παύλο, έχασες τα μυαλά σου και μετά μας
3: ξενερωτεύτηκες εδώ.
4: Όχι, όχι, πάντα κάθε πρωί 7 η ώρα είμαι εκεί.
0: Μπράβο ρε Περσεφόνη.
4: Ξεκινάω.
0: Ναι, ναι, ξεκίνα.
2: Για την τιμή των όπλων,
0: για
2: πάμε.
0: Για την τιμή των όπλων, ναι.
4: Έτσι, καθόμουν στη θάλασσα και διάβαζα βιβλίο, έπινα το κοκτέιλ μου στην όμορφη Τινίο. Mm-hmm. Και εσύ ήρθες για πέσιμο μέσα στο λιοπύρι, δεν θέλω βρε παιδάκι μου να έχω μουσαφύρι. Με αρκουδό τρέχα τρελή και στο λαιμό καδένα, γιατί αναλογίστηκα αυτός να βρει εμένα. Bonjour madame, βρε αισθητήρ, άσε με να διαβάσω, δεν θέλω πάρλα και μπλα μπλα, μαζί σου εγώ να πιάσω. Good morning me, συνέχισε στη μαύρη σου προσπάθεια, μα εγώ εκεί βράχω σκληρός γεμάτη με απάθεια. Πάρε βρε το καμάκι σου και χτύπα καμιά πέρκα. Εγώ λιμοκοντόρημο είμαι από τα Τζουμέρκα.
0: Αχ, πολύ
4: ωραία. Πήγα να σε εντοπία. Έλα, εντοπωσιάσω, έλα, κόλλησα. Με θάρρος να περάσω, μα η τύχη μου έπαιξε μια γκάφα και ο καφές μου έπεσε μέσα στη σκάφα.
0: Ωραίο.
3: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραία ρε Περσεφόνη.
3: Εκτός συναγωνισμού βέβαια, γιατί έχεις κερδίσει.
0: Κερδίσει ρε,
3: είσαι φανταστική.
0: Αλλά σε ευχαριστούμε, είναι μόνο που πήρες και συμμετείχες και μας έδωσες το ωραίο στο πνεύμα.
3: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε Περσεφόνη μου. Τα φιλιά μας και στον Παύλο τα φιλιά μας.
2: Bye bye.
0: Τρίτη γραμμή.
5: Τεχνολόγια.

0: Σιγά σιγά θα φύγουμε κι εμείς, Έχετε τριήμερο. Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου, να πάμε κι εμείς λίγο να ξεκουραστούμε.
1: Εμείς
0: να
1: δεν
0: κάνουμε
1: κανένα
0: μπάνιο, καμιά βουτιά. Λοιπόν, σου έχω πρόταση.
1: Η σειρά της Αθηνάς είναι. Εμείς τώρα, αφού θα μείνουμε εδώ στην πόλη, πάμε να δούμε καμιά ταινία.
2: Παιδιά, Κρίστοφερ Νόλαν θα πάτε να δείτε.
0: Είναι πρεμιέρα χθες.
1: Λες εσύ.
2: Περίμενε εσύ. Εγώ τώρα έχω μπει να κλείσω εισιτήρια για την εβδομάδα μέσα, πιστεύω.
1: Αυτό
2: σου λέω. Καλή, υπάρχουν εισιτήρια τώρα.
1: Εγώ κοιτούσα πριν τρεις μέρες.
2: Τώρα μπήκα στα Βίλα τη Σίνεμα.
1: Στα Βίλα τη Σίνεμα υπάρχουν εισιτήρια. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά
0: μα
1: όχι.
0: Υπάρχουν ώρες μεσημέρι και τέτοια.
1: Ώρες που
2: όχι, ρε παιδιά, υπάρχουν.
1: Σε ποια Βίλα τη
2: Σίνεμα. Πες λοιπόν να δεις και στο Ρέντι και στο Μαρούσι.
1: Είναι sold out η φάση.
2: Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, έχει ανοίξει όλη
0: τη στιγμή. Ωραία, πε να δει, παιδί μου, μπορεί
1: πάντως
0: να έχει.
2: Θα πάμε, εννοείται.
1: Πάμε,
2: θα πάμε. Εγώ κλείνω μέσα στη βδομάδα, αλλά εγώ θα πάω να το δω με την, στην Πολυθρόνα.
1: Α, γι' αυτό βρίσκεις γιατί εύκολα. Είναι... Γιατί κλείνει μέσα στην εβδομάδα, παιδί μου. Ναι. Τώρα δεν έχει αύριο μεθαύριο.
2: Μπε να δει, γιατί νομίζω ότι έχει τώρα.
1: Εγώ
2: που
1: έχω Σάββατο κλείσει απόγευμα. Να πάω έτσι ώρα. Έχει
2: κλείσει. Πουλά, είσαι τέτοιο.
1: Στην Έφερα, εδώ στα Βίλα. Στο Μαρούσι θα πάω.
2: Και δεν είπα τίποτα. Να, πότε είπε, πριν τα κλείσει.
0: Καλά, εγώ δεν μπορώ τόσο Σάββατο, έχω γύρισμα.
2: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι 2 ώρες και 50 λεπτά.
0: Τρίωροι.
2: Εντάξει, είναι κοντά στις 3 ώρες.
0: Να το χορτάσουμε.
1: Νομίζω είναι 270 λεπτά. Κάτι τέτοιο.
2: Φανταστική ταινία. Έκανε χθες πρεμιέρα, τρελαθήκαν όλοι,
1: αλήθεια. Ναι, γιατί πήγα να δω βαθμολογία στο IMDb και παιδιά δεν έχει βαθμολογία ακόμη.
2: Δεν έχει
1: μαζέψει αρκετά.
2: Όσοι πήγαν είπαν ότι είναι μια πολύ ωραία, αλλά δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από τον Κρίστοφερ Νόλαν λιγότερο, παιδιά. Μιλάμε
0: πάντως
2: για να
0: γίνει τρομερό πρόμο, Και ωραίο πρόμο για μας.
2: Ναι.
0: Να ξέρετε, για την Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Πάντα όταν βγαίνει στο Hollywood μια ταινία που έχει να κάνει με Ελλάδα, που μπορεί να είναι γυρισμένη εδώ κτλ., την επόμενη χρονιά ο τουρισμός.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Τόσο περάλλον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κοίταξε να δεις πάνω. Υπάρχουν και τα παρατράγουδα. Mm. Εκτός από τις συμμετοχές και το casting, και αν υπάρχουν έγχρωμοι ηθοποιοί ή όχι.
0: Ναι.
1: Και για το αν ερμηνεύουμε σωστά τον Όμηρο και αν έχει σωστά αποδοθεί η ιστορία.
2: Αυτό θα το συζητήσουμε μες την εβδομάδα. Εάν κάποιος από τους Σοκρατές μας είδε ωστόσο στην πρεμιέρα του την Οδύσσια, να μας στείλει.
1: Πού να προλάβουμε.
2: Δεν μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να το είδε. 6937-949-949. Να μας πει τη γνώμη.

0: Σας κάναμε δώρο την ψυχή μας, σας δώσαμε. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε?
1: Τίποτα, παιδιά.
0: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προστατευτείτε από τον ήλιο? Μόλις λίγα δευτερόλεπτα, εγώ θα σας πω. Με το Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+, ψεκάζετε εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Επειδή τώρα θα πάτε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι έχει βιταμίνη C, έχει διάφανη υφή, δεν αφήνει λευκά σημάδια, λιπαρότητα, και Intermed, που είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας για την εκστρατεία, την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος, έβγαλε αυτό το υπέροχο Invisible Spray.
1: Θα πάμε, μάλιστα, πρωινό, ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές εμφανίσεις και για αυτή την εβδομάδα. Και επανέρχεται Δευτέρα δρυμύτερα.
0: Πρώτο Θεός με τα νέα από το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια.
1: Να
0: δούμε. Πολλά φιλιά, να περάσετε φανταστικά.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε, το κύριο Κοτσόνης και σόλοι σας, να περάσετε υπέροχα.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Μια φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
6: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
10: Φωτογράφηση.
9: Γιατί?
10: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
9: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του

0: Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ.
2: Η ώρα στο νησί είναι 10.

0: νησί 939.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
2: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
3: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια κινήτου. Για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
4: Ελαστικά Κονταράκης. Κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-10-22910.
3: Κονταράκης και φύγες.
0: Νησί 939.

0: ώρα στο νησί είναι μία.
1: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν, στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι, στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει, στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, όποιο ψωμί και αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, στη Στυλιανού Τυπάλδου 10, στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιό καρβέλι, αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοπείο το παλαιό καρβέλι, μυρίζεις το αρώμα του, δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο.
2: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα ήδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός?
4: Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
0: Νησί 939. Νησί 939.

σε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Η ώρα στο νησί είναι 2.
1: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
2: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν, στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι, στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιγό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι. Στη Στυλιανού Τυπάλδου 10 στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο Παλαιγό Καρβέλι αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Μυρίζει το αρωμά του. Δεν σταματάς να αγεύεσαι τον κόσμο του.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

παιδάκια μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις ολάκερες ώρες θα με έχεις την παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης, και έχω πράγματα και θάματα να κάνουμε. Πρώτον, καλά τραγουδάρες που είναι το μόνο σίγουρο και καθημερινά. Και δεύτερον, δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε και σήμερα την ταξιδάρα για τη Σαντορίνη. Ένα μοναδικό τριήμερο που σε λίγο θα παίξουμε για να πας εσύ και η παρέα σου. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν έχω βγει πολύ έξω, οπότε δεν ξέρω πόση ζεστή έχει. Δεν τολμώ πια, έχω σκιαχτεί και να σου πω κάτι. Μέσα θα κάτσω. Έχω κάνει το στούντιο Ιγκλού και θα μείνω εδώ μέχρι να γίνω σταλακτήτης. Και αρχίζω όμως, πρόσεξε τώρα, σου αρχίζω με έρωτα και καψούρα για το Θοδωρής Φέρης είναι εδώ. Είπες δυναμώνεις την ένταση και σου έχω όχι επιτυχιάρες, υπερεπιτυχιάρες. Ρυθμός 949, αγάπη μου, εγγύηση.

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν είναι με. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε, είναι που μου λείψες πολύ.

να αγαπιέστε για τη ζωή. Ω, δεν θέλω να την είναι μικρή, με μιζεριάζει. Για τη ζωή είναι για να αγαπιόμαστε. Εκεί πέρα θα καταλήξω. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαστε παρεούλα με πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλά δώρα. Σιγά σιγά όμως θα ξεδιπλωθώ για να μην φύγεις κατευθείαν. Ωστόσο, θα ρίξω να δρυμή κατηγορώ γιατί παιδιά τα νεύρα μου είναι σμπαράλια. Μπαίνω παιδιά καθημερινά εγώ σε ταξί. Τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Όχι πάντα. Γιατί οι μισοί οδηγοί, παιδιά μου, όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα, αποφασίζουν ότι στους 92 βαθμούς Κελσίου είναι σόφρον να μην βάλουν air condition. Και κάνω το Ηράκλειο Μαρούστι και σιγά σιγά αποσυντήθεμαι, λιώνω και σιγοψύνομαι. Γενικά αυτοί οι τύποι με εκνευρίζουν, που όπου και είναι, όχι μόνο σε ταξί, που έχει έξω 106 βαθμούς Κελσίου. Και σου λένε, όχι τώρα, μωρέ, μην βάλουμε το air condition, μου ξεραίνει το λαιμό, λίγο δεν μπορώ, με πιάνομαι. Θα πεθάνεις, βρε, θα πεθάνεις, θα μπει στο air fryer. Πότε θες να βάλεις air condition, δηλαδή, για πες μου, στην έρημο Σαχάρα, στο Καμερούν. Έχει έξω σιγοψύνει το κόσμος. Βράζουν αυγά έξω, βρε, βράζουν αυγά. Και δεν θες να βάλεις air condition. Θα βάλουν, λέει, ανεμιστήρα. Τέλεια. Να είναι σαν πορδοβολητό ρινόκερου, τυρανόσαυρου. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ο μάγος ο Χουντίνι να πάρει τον καυτό αέρα και να τον κάνει κρύο. Απλά σου ανακυκλώνει τον ήδη καυτό αέρα. Θέλω να είμαστε λίγο σόφρονες και να μην οδηγούμαστε στο θάνατο. Air condition και τα μυαλά στα κάγκελα. Πες μου αν συμφωνείς, διαφωνείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ το έχουμε το Viber μας. 6937-949-949. Φεύγω κατευθείαν για Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ. Και μόλις γυρίσω, έχουμε διαγωνισμάρα για τριήμερο στη Σαντορίνη. Κανόνισε.

0: σκεπασμένα.
1: Την πιο ωραία καντάδα μας έκανε ο Απόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα έχεις μάθει πια. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου και στα αυτάκια σου, ελπίζω και στην καρδούλα σου. Και αν δεν είμαι στην καρδούλα σου, πρίτσκο κο, σου έχω εγώ τρόπο για να μπω. Δεν είμαι καλά, έχω λαλήσει, έτσι. Γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, μια υπερπολυτελή βίλα με όλες τις ανέσεις και τα comfort που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, άρα μπορείς να πάρεις και εμένα μαζί σου ανετότατα, και τζακούζι για τους μερακλείδες και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις στο Viber μας 6937 949 949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, ποιος με παίρνει τηλέφωνο και δεν ακούει εκπομπή, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις κατευθείαν στην κλήρωση. 6937 949 949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για Σαντορίναρα. Και όσο μου στέλνεις, εγώ να σου πω και μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβρη στο κλειστό γήπεδο παλαιού Φαλήρου Taekwondo. Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo και θα έχει κορυφαίους Έλληνες σεφ και διεθνείς βεβαίως, live cooking, wine tasting και όλα αυτά τα αγγλικά, τα γερούνδια, και θα περάσεις εξαιρετικά. More.com για τη εισιτήριά σου και έφυγα κατευθείαν να δω τα μηνυματάκια στο Viber.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Σήμερα τι καιρό θα κάνουμε?
4: Είναι καιρός για φλερτ. Έλα τον κρυκαμάκι, τον κρυκαμάκι.
3: Hello.
5: Hello.
3: Do you speak English?
5: Yes. Yes.
3: Are you Greek or from England?
5: Greek from Larissa.
3: Greek from Larissa. Είσαι Ελληνίδα?
5: Είμαι και εσύ.
3: Πώς σε λένε?
5: Νικολέτα.
3: Λοιπόν, Νικολέτα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Καταρχάς έχεις πολύ ωραία μάτια, δεν το συζητώ. Πω, μη με κοιτάς, αλίζομαι, θα πέσω κάτω. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Γιατί 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι θερμοκρασία και θα πρέπει να μείνουμε γυμνοί. Τι, δεν σε ρίχνω? Δεν σε, γιατί κοιτάς αλλού?
4: Τι θα γίνει, πάρα πάρα μασκεράς και να σπινάκι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο ΑΚΑΠΗ 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Wellness Good Mood Power Plus. Καλό.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ. Δεξιά.
6: Γιατί εσύ?
7: Αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Hello και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης της επάλυξης και στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και όχι μόνος, είμαι εδώ με τα δώρα μου. Τα έχουμε ξαναπεί. Άι Βασίλης με μπικίνι και μονοκίνια μαλάχη, γιατί ήρθε η στιγμή για να παίξουμε για το μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη για εσένα και την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα. Υπερπολιτέλεια, χλίδια, τζακούζια και ακτοπλοϊκά από την Golden Shard Ferry. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση. Γιατί να σου πω κάτι, Ίγκυ και η ώρα, ήρθε η στιγμή για...
12: Έλα να πάμε στο νησί.
13: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
11: Όπα, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Και έχω κορίτσι στη γραμμή, τρελαμένο είναι η Λίτσα και περιμένει διακαώς να τραγουδήσει. Λίτσα, are you ready? Λίτσα. Λίτσα. Τι θα γίνει, Λίτσα?
14: Είμαι έτσι.
11: Έλα βρε Λίτσα, έλα, με έσκασες. Πού είσαι, πού πήγες, σε ποιο λαγούμι κρύφτηκες?
14: Εδώ είμαι.
11: Γεια σου Λίτσα μου, γεια σου Λίτσα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
14: Είμαστε καλά, να χαραλιώνουμε στην Αθήνα μαζί με σένα.
11: Έτσι, έτσι, αρχίσει με παράπονο η Λίτσα. Για να της πω, έλα πήγαινε Σαντορίνη. Το πήγε λάου λάου, σαν αντιλόπι ελήχθηκε. Λίτσα,

0: είσαι με την κόρη σου.
1: Ναι, είμαι με την κόρη μου, σωστά. Έχει πάρει τον Ντέφι και θα με συνοδεύσει. Είναι έτοιμη.
0: Τον Ντέφι, α, έχει και Ντέφι.
1: Ναι, θα κάνουμε κοβερή εδώ παράσταση.
0: Θα έρθω κι εγώ να κάνω την αρκούδα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το μουσικοχορευτικό είναι έτοιμο. Λίτσα, τι θα μας πεις?
1: Θα σας πω το Ικαριώτικο.
0: Το Ικαριώτικο. Πάω τη λάχη. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
1: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ. Θα πολύ περιπλανωμένο. Με στη ξενιτιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Για την νοσταλγό, για τη λάχταρο, την αγάπη μου και το φωτιό.
0: Ωπα! Ωα, έχει κάτι τελείωμα. Έλα! Όχι, ήταν αρκετά.
2: Η καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως είτε λοφιά, δίχως αγκαλιά.
0: Έτσι. Λυσάει η Λίτσα.
1: Έλα, και που μ' αγαπά είναι κρίμα να είναι μοναχιά.
0: Δεν αφήνεις ούτε τον τροβαδούρο να τα πει. Θα πατήσεις από κάτω να κάνεις τις δεύτερες. Λίτσα, είχες πάρα πολύ κέφι, θα έλεγε κανείς. Μπήκες φόρτσα τα πανιά.
1: Είμαι φουλ έτοιμη για τον Ντορίνη, γι' αυτό Γιάννη.
0: Τον Ντέφι δεν άκουσα όμως και μου τόταξες.
1: Τον Ντέφι θα το πάει η Μαρία να το χτυπήσει με λίγο να το ακούσει ο αγαπημένος μας ο Γιάννης.
0: Για χτύπα μία τον Ντέφι να χορέψει η αρκούδα. Ναι. Τώρα λειτουργήσα.
1: Εντάξει, κάτι ακούγεται.
0: Τα δυο σας τα πάτε να κερδίσετε.
1: Είπαμε να πάμε κοριτσοπαρέα μόνο, να αφήσουμε τα αγόρια μας στην Αθήνα και να φύγουμε.
0: Ναι, καλέ, αφήστε τους. Μόνο κορίτσια. Girl power που λέει και στη μητρική μου γλώσσα.
1: Έτσι ακριβώς. Girl power, έτσι ακριβώς.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ. Μείνε λίγο στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Γιατί αν δεν τα πάρω, πώς θα μπει στην κλήρωση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Σε φιλώ προς το παρόν. Περνάμε εμείς σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Ακολουθεί Γιώργος Κακοσέος και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ξένα.
1: Ούτε φίλοι, το καταλαβαίνω και το κατανοώ. Ούτε εχθροί γιατί. Ότι θα με χωρίσεις, θα με κερατώσεις, θα με κάνεις περικοκλάδα και αντιλόπι και θα σου πω να γίνουμε φιλαράκια. Όχι, πάρε πόδι κλωτσά και πήγαινε μακριά. Εδώ πέρα είπαμε, είμαστε Βαλκάνια. Δεν χωρίζουμε πολιτισμένα. Χωρίζουμε με ξεκατίνιασμα και ξεμάλιασμα. Γιος μας έχει μείνει μαλλί. Πέραν τούτου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και πριν περάσω σε διαφημισούλες, θέλω να σου πω ότι έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7.30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, άμα θες να με πάρεις μαζί, έρχομαι. Και τώρα, έτσι, ίσα που να σου λείψω 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
4: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά.
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
13: Νησί 939.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι?
17: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713.
18: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκίνητου, ασφάλεια κινήτου. Για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
0: Ελαστικά Κοντάρακης. Κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά, δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια, χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κοντάρακης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671022910.
19: Κονταράκης και έφυγες.
20: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
21: Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
24: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
25: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
26: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
28: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
29: Αυτός είναι ο σταθμός.
30: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
31: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
32: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
33: Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες στην καρδιά του καλοκαιριού. Πώς έχουμε, καλέ? 17 Ιουλίου και ακόμα δουλεύουμε. Τα νεύρα, ζαρτιέρες και κοιλώτες ταυτοχρόνως. Πού θα πάει, θα φύγει και ο Ιούλιος να ξεκουραστούμε πια. 72 βαθμοί Κελσίου πια στην Αθήνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε ξεροψηθεί όλοι, αλλά θα αντέξουμε μάλλον αν δεν πεθάνουμε, γιατί μάλλον δεν θα μείνει ρουθούνι. Δεν είμαι όμως δυσίωνος άλλο και περνώ κατευθείαν σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Παρασκευούλα σήμερα. Οπότε δυναμώνει στην ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο επιστρέφουμε πολλά παιχνίδια και πολλά δωράκια για σένα.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

έτσι. Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας, σαν μία αγαπημένη μου φίλε και ακροατή που είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα μέκεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Όπου κι αν είσαι, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, εκτός κι αν είσαι σε κάποια παραλία που στέλνω ένα συχτήρι, γιατί εγώ δεν είμαι. Αν είσαι λοιπόν στην κίνηση, στον δρόμο, στην Αχαρνών, στην Κηφισία, στη Μεσογείο και συχτηρίζεις και λες προχώρα ρε γίδι να πάω σπίτι μου στο air condition, είμαι εδώ για σένα, για όλα τα νεύρα σου. Και να σου πω και κάτι, θα μου πεις, θέλω έμπρακτα να είσαι Γιάννη. Βεβαίως, πρώτον, σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε, για να πάρεις το δωράκι σου. Και δεύτερον, σε ενημερώνω για τα καλύτερα, γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος και συνοδοιπόρος στη ζωή αυτή? Ο Γκόμενος? Όχι αγάπη μου, Κανχάζου υποτιμητικά. Το φαΐ φυσικά, το φαΐ που είναι βάλσαμο στην ψυχούλα μας. Και τώρα που έχει κοινή τελικό και τελικό παγκοσμίου κυπέλου, σου έχω εγώ την καλύτερη προσφοράρα 1-1 από το eFood. Μπαίνεις, παραγγέλνεις ένα ζουμερό και υπέροχο chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο θα σου έρθει και ένα ακόμα δώρο. Και πρόσεξε, σημαίνει ρουμπρίκες. Η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Τα είπα όλα! Ενημέρωσα οσόφυλα! Βεβαίως! Οπότε είμαι πανέτοιμος να περάσω σε Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Τραγούδι Manifest. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι...

0: Εδώ είναι η απόλυτη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και ο απόλυτος φυσικά. Ποιος είναι αυτός? Εγώ, μην απορείς, Γιάννης Κατινάκης, που θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η στιγμή για να παίξουμε. Τι έχεις να κάνεις? Πιάσε το τηλέφωνο και κάλεσέ με τώρα στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα και να πάρεις το δωράκι σου. Τα λέω όλη μία γιατί είσαι απροσεκτούλης. 210-6835-722, με καλείς τώρα, μη βαριέσαι, βγαίνεις στον αέρα, παίζεις και το δωράκι είναι δικό σου. Για να δω. Κάτι γίνεται, αλλά ψιλοσέρνεστε και πάει. Θέλετε λίγο σπρόξιμο να πούμε. Έλα λίγο ακόμα. 2-10-68-35-7-2-2. Έφυγα να σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Να ποστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Πάξ Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν? Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο? Για τις πιο top εκπτώσεις, Top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκίνητου.

0: Να άντρωσε μια ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τύρι.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten Original. Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο mo.com.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται,
7: λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως είμαι πάρα πολύ παιχνιδιάρης και θέλω να σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω αγόρι στη γραμμή. Ναι, αυτό έλεγε τελικά για σήμερα και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Hello. Ναι.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
11: Α, η φωνή από τα έγκατα της τεστοστερόνης. Πώς σε λένε, φίλε μου?
12: Γρηγόρης, Γρηγόρης.
11: Γιατί γελάς, Γρηγόρη?
12: Για τα έγκατα της τεστοστερόνης.
11: Μήπως είσαι πολύ χαρούμενος που μιλάς μαζί μου?
12: Είμαι και χαρούμενος, φυσικά.
11: Έτσι, μπράβο. Από πού με καλείς, Γρηγόρη?
12: Συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
11: Από πού με καλείς, λέω?
12: Από Αθήνα, από Αθήνα.
11: Πού από Αθήνα? Είναι πολύ γενικό αυτό που μου λες.
12: Τώρα αυτή τη στιγμή γυρίζω από μπάνιο. Είμαι στην Βάρκιζα κοντά αυτή τη στιγμή. Αλλά πάω προς κέντρο.
11: Α, φοράς τα μαγιό σου δηλαδή?
12: Φοράω τα μαγιό μου, ναι.
11: Κορμί γεμάτο αρμύρα. Τέτοια θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Μόνος σου πήγες μπάνια για μπάνιο με παρέα?
12: Όχι, όχι, με μια φίλη μου.
11: Ναι. Ωραία. Ας πάμε να παίξουμε λοιπόν. Θα ακούσεις μια τάκα από μια ελληνική σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια. Θα σε βοηθήσω, μην αγχώνεσαι. Θέλω όλοι να κερδίζετε. Οπότε απλά αφήσω στα χεράκια μου.
12: Ναι.
11: Είσαι έτοιμος?
12: Πάντα.
11: Πιο βασταγερό σε θέλω. Πάμε. Είσαι έτοιμος?
12: Πάντα, πάντα, πανέτοιμος.
11: Έτσι, μπράβο, φύγαμε.
13: Α, έχω και εξαιρετική συγκοταριά μου σχαρίσια.
14: Βγάλετε την έξω να τη δω. Ή μάλλον όχι. Σας έκανε εμπιστοσύνη. Θα ήθελα και λίγο κοιμά. Μοσχαρίσιο. Έλα.
15: Ό,τι επιθυμείτε.
14: Θα ήθελα όμως να μου το περάσετε δύο φορές, ε.
15: Τι λέτε, αλίμονο.
11: Αλίμονο, Γρηγόρη μου, αλίμονο.
12: Ναι.
11: Ναι.
12: Κάτσε, γιατί τώρα πέτυχες και τον άνθρωπο που δεν βλέπει.
11: Από το μακρόσυρτο, καταλαβαίνω την άγνοιά σου. Οπότε θα δώσω εγώ κατευθείαν δύο επιλογές, Γρηγόρη μου, εντάξει.
12: Για δω τις επιλογές, ναι.
11: Λοιπόν.

0: Λίμωνο, σε όλες τις καλές πελάτησες δυο φορές τον περνάμε, τον κοιμά πάντα, ή αλίμωνο θα σας τον περάσω όσες φορές θέλετε, τον κοιμά. Γιατί το σουρούν η διευκρίνηση αυτή, κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λοιπόν, να σκεφτώ τώρα ποιο είναι πιο πιθανό να έχει ακουστεί σε ελληνική σειρά.
0: Σκέψε, έχουμε χρόνο, κάτι να πιω τσιγάρο. Να σκεφτώ τους καημούς μου.
1: Κάτσε να πάρω και τη βοήθεια του.
0: Σε όλες τις καλές πελάτησες δυο φορές τον περνάμε, ή αλλή μόνο θα σου τον περάσουμε όσες φορές θέλετε.
1: Θα πω το δυο φορές. Το δυο φορές.
0: Μάγος είσαι ή θεός, Γρηγόρη μου. Μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ και για τη βοήθεια, γιατί μου έδωσες έμπνευση, ξέρεις.
0: Είναι με ενδοτελή κίνητρα, τελείως να ξέρεις. Δεν υπάρχει καμία ιδιοτέλεια σε όλο αυτό. Λοιπόν, βέβαια εσύ τώρα από μπάνιο γύρισες, για μπάνιο θα σε στείλω εγώ στο Water Fun Water Park με τις πισινάρες σου, τις κοκτέιλάρες σου, τις ξαπλώστρες σου, τις νεροτσουλήθρες σου.
1: Σε υπέρ, υπέρ, ευχαριστώ.
0: Περίμενε να βγάλω και μια φωτογραφία το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν τα μηνύματα που πρέπει, περίμενε.
1: Α, μου ήρθε ήδη.
0: Πώς σου ήρθε, καλέ?
1: Μου ήρθε ήδη μήνυμα.
0: Α, είναι η Ντίνα από μέσα. Τα κάνει μόνη της.
1: Μπράβο, Ντίνα, μπράβο, μπράβο.
0: Μουλάνζ είναι πολεμίστρια. Τέλεια, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά, είσαι έτοιμος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια.

0: Ακροατής. Έλα και σαραμπαγκλάν, γιατί όσο ζω, μαζώ και τον απολαμβάνεις εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα, Γιάννη Κατινάκη, στα αυτάκια σου. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σου στο Viber μας, τη βλέπω απέναντί μου, Χριστός και Παναγία. 6937-949-949. Να ξέρετε, κάνω σε πολύ δύσκολες συνθήκες εκπομπή, δεν μπορώ να μεταφέρω ακριβώς τις εικόνες. Μπορώ όμως να σου πω τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις στο aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείες πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεις σε ένα μαγικό τόπο και βουτάς στα κρυστάλλινα νερά. Και αφού τα είπα όλα, περνώ κατευθείαν σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τζοχάνα, για

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
4: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713. Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης στη ΒΠΑ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
5: Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
6: Α, και εγώ τι θα κάνω.
5: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
7: Τέλειο το Quick Car Wash.
8: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
9: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
10: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
11: Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης πάλι στην παρέα σου. Θα είμαι εδώ για μία ακόμα ωρίτσα και έχω πάρα πολλά ακόμη να κάνω. Αρχικά έχω πάρα πολλές επιτυχίες για να μερακλώσουμε και να ανέβει το κέφι. Όμως δεν σταματάω εκεί, γιατί έχω κι άλλα δωράκια για σένα βεβαίως. Είμαι γαλαντόμος, το λέω κάθε μέρα. Άε Βασίλης με μπικίνι και μονοκίνεμα, λάχι, γιατί είμαι και σεξουαλικός. Και ξεκινάω την ώρα με Νίκο Απέργη, έτσι για να ανεβάσουμε το κέφι. Αυτά τα χείλη, έλα, δώστο, δυνάμωσε. Εκεί είσαι.

Εγώ όμως και σε χρειάζομαι και σε θέλω εδώ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πόσο μας έχει μείνει ακόμα? Ένα μισάωράκι θα με έχεις τα αυτάκια σου με τη γάργαρη φωνούλα μου, Γιάννης Κατινάκης, είμαι η παρεούλα σου. Και αν έχεις παράπονα από μένα από τα δώρα, είσαι αχάριστο. Να σου πω κάτι, πραγματικά είσαι αχάριστο. Διαγωνισμούς κάθε μέρα, δώρα κάθε μέρα. Τι, θες κι άλλο? Θες κι άλλο δώρο? Πάρ' το λοιπόν. Ναι λοιπόν, γιατί σου έχω κι άλλο δώρο και άλλο διαγωνισμό. Γιατί το καλοκαίρι ξεκινάει στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Και θες Κυκλάδες, το ξέρω, το βλέπω, το αισθάνομαι, γιατί είμαι Madame Zera της ψυχής σου. Και σου έχω το νέο άνδρο σκινκ της Golden Star Ferries που αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Τι έχεις να κάνεις? Θα μας στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι μοντελάρα. Ναι, αυτό είναι τελικά. 6937-949-949 Golden και Γιάννη είσαι μοντελάρα για να κερδίσεις τα ακτοπλοϊκά σου. Είμαι πάρα πολύ αναξιοπρεπής, το παραδέχομαι και δεν έχω κανένα πρόβλημα και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί.

0: ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες όταν θα πονάω θα πονάς. Είπες και εν τέλει προϊόντα και ένωσης. Είπαμε, δεν λέμε σκατά γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Γιάννης Κατινάκης πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Σε νιώθω, σε συναισθάνομαι, σε καταλαβαίνω. Έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει γύρω στους 65 βαθμούς Κελσίου. Είσαι στην κίνηση, δεν είσαι σε κανέναν, είσαι σε τρόη Μεσογείων. Όμως, ψυχραιμία. Ναι, δεν έχω κάποια λύση, απλά ψυχραιμία. Γίνε Δαλάι Λάμα. Α, όχι, συγγνώμη. Έχω ένα πολύ ωραίο νέο, γιατί σου έχω προσφοράρα ένα συν ένα από το eFood. Μπαίνεις, παραγγέλνεις το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις τίποτε άλλο, σου έρχεται ένα ακόμα δώρο. Είναι αυτά συγκλονιστικά νέα? Βεβαίως και είναι. Και η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου. Και αφού ήμουν και ένας γιάρης και ενημερωτικός συνάμα, περνάω σε ένα διαλυματάκι, αλλά εσύ έχεις και κάποιες υποχρεώσεις. Θα μου στείλεις το Viber μας. 6937-949-949. Ένα ωραίο μηνυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Νουκουμάδες, πραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
6: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις

0: εμπιστεύω με αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ότι ο τάκος σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.

Τι γίνεται, παιδιά, ζεσθενόμαστε, καψώσαμε, έχουμε νεύρα. Μην αγχώνεσαι, ό,τι και αν έχεις θα λυθεί, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για πολύ πολύ πολύ λίγο ακόμα Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Έχουμε να ακούσουμε μια Νατάσα Θοδωρίδου έτσι πολύ ωραία με το Φορτηγό και να γλεντήσουμε με το Γλέντι. Επίσης, για να δω, μου έχετε στείλει μηνυματάκια ή θα γκρινιάζω και θα παραπονιέμαι. Α, έχω την Ευθυμία, το Χρήστο και την Ελένη που μου λέτε με φωνάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη μου, είσαι πάρα πολύ αντικειμενική. Και αφού είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τα μηνύματά μου, δυναμώνει την ένταση γιατί η Νατάσα είναι εδώ. Όπα της, σαραμπαγκλάν και μπασάρι η φωνή. Γιατί τώρα μιλάμε για καψούρα. Έλα λίγο.

0: Αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρεούλα για τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις. Τα περάσαμε εξαιρετικά. Ακούσαμε επιτυχίες, δώρα πήρες. Τι άλλο θες? Μπορεί να θες και τα λάνια μας. Αν τα θες, έρχονται. Εδώ είναι Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο και πολλά πολλά φιλάκια. Μουά!
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών,
2: ναι.
1: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: 10 χρόνια σπούτα. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά.
11: Η ώρα στο νησί είναι 5.
12: Μια φορά και έναν καιρό, στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν. Στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι. Στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιγό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Στη Στυλιανού Τυπάλδου 10, στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο παλαιγό καρβέλι, αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ, σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το παλαιγό καρβέλι. Μυρίζεις το αρώμα του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.
13: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουάματ.
14: Νησί 939.

0: επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΑ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
1: Νησί 939.

0: Νησί 939. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
2: Πληρώνεις για ασφάλεια ζωής, ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια κινήτου. Για τα ελαστικά δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζεις. Σου κάνουμε εμείς δωρεάν ασφάλεια.
3: Ελαστικά Κονταράκης. Κορυφαία ελαστικά Dunlop και Goodyear. Με κάθε αγορά δωρεάν πρόγραμμα ασφάλισης ελαστικών για ένα έτος. Εξασφάλισε άμεση αντικατάσταση ελαστικών με καινούρια χωρίς κανένα κόστος. Ελαστικά Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 267 10 22 910.
4: Κονταράκης και έφυγε!

0: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710874426 και 698797913. Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710877426 και 698797913.
1: Πανεπιστήμιο Ιεράπολης Πάφος στην Κύπρο πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
4: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστα Σιδόπουλο στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές.

η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό Top 40.

0: καλύτερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚ Α. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

ένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μία ολέθρια σχέση. Για άλλη μία εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα από τους γυαλείς και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου, το Καταρινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόπλος στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανένα.

0: Νησί 939.
1: Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΑ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
2: Φορά και έναν καιρό. Στο αμπάρι φύλαγαν το αλεύρι για να προστατεύεται από την υγρασία. Στην κρυσάρα το κοσκίνιζαν. Στο σκαφίδι ζύμωναν το προζύμι. Στην πινακωτή τοποθετούσαν το ζυμάρι για να φουσκώσει. Στο ξυλόφουρνο έψιναν το παλαιγό καρβέλι και μοσχομύριζε ο τόπος. Σήμερα το αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι, όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, έχει κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Η συνταγή της επιτυχίας του κρύβεται στα αγνά υλικά και στον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής του. Αρτοπείο το παλαιγό καρβέλι. Τηλιανού Τυπάλδου 10 στο Λιξούρι. Τηλέφωνο 26710-93-550. Τα πιο νόστιμα παραδοσιακά ψωμιά τα βρίσκεται στο Παλαιγό Καρβέλι αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε Αργοστόλη και Λιξούρι. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Για κάθε τύπο ψωμιού, αρτοσκευάσματα, αρτογλυκίσματα και ό,τι επιθυμείτε για τις αρτογεύσεις σας. Αρτοποιείο το Παλαιγό Καρβέλι. Μυρίζεις το αρωμά του. Δεν σταματάς να γεύεσαι τον κόσμο του.

0: είναι αυτός, σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
0: Α, κι εγώ τι θα κάνω.
1: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
2: Τέλειο το Quick Car Wash.
3: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Στο Live Casino της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζήσεις συναρπαστική εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της. Υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
9: Και να ερωτεύεται παράφορα. Με πλήρη γνώση του. Πανδώρα. Το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

Λέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βιθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

0: Με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει.

αναμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου να γυρίσει σπου. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Δάφνη Λόρενς, καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ή απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά η αναβίση 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα, κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την AFPI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: νησί 939.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η συνταγή δοκιμασμένη, η προετοιμασία προσεγμένη με τα πιο αγνά υλικά. Η παρουσίαση να σου ανοίγει την όρεξη. Αστρολάβος στα Φάρσα. Σας περιμένουμε με φρέσκα θαλασσινά, την παραδοσιακή σκορδαλιά, ουζομεζέδες, ποικιλίες θαλασσινών και καλό ντοπιο κρασί για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα περίοδο. Ψαροταβέρνα Αστρολάβος στα Φάρσα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26710-87426 και 698-79-79-713. Επιχειρήσεις Βινιέρης, εξοπλισμός ενοικιαζομένων δωματίων, μικροσυσκευές, βραστήρες, καφετιέρες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Επιχειρήσεις Βινιέρης, στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419.
4: Τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα.

Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και Σάκης Ρουβάς. Γιατί είναι τραγουδάρα. Το συγκεκριμένο, σε έχω ερωτευτεί, είναι επιτυχία, εννοείται. Και γιατί σήμερα η Σάλη με τον άντρα της, τον Δημήτρη, έχουν επέτειο και ήθελε να ακούσει το πιο ερωτικό τραγούδι. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ερωτικό τραγούδι από αυτό. Γιατί ήθελε να το πει έτσι, τον αγαπάει πάρα πολύ. Είναι 25 χρόνια μαζί. Παιδιά, να τα χιλιάσετε. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Και μάλιστα έχουν έρθει στην Αθήνα για να καμαρώσουν τα παιδιά τους που κολυμπάνε σε Πανελλήνιο κολύμβησης. Εύχομαι να τα χιλιάσετε και μάλιστα να καμαρώσετε και χρυσά στα παιδιά σας που σήμερα έτσι θα δώσουν το δικό τους αγώνα. Η αλήθεια είναι και ότι και οι σχέσεις ένας αγώνας είναι και εσείς είστε ήδη νικητές. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω τώρα να πάμε σε κάτι άλλο, σε ένα ταξίδι. Θέλω να σας ταξιδέψω μέχρι τη Σαντορίνη. Και αν ταξιδέψετε και πραγματικά μέχρι τη Σαντορίνη, τότε ένας είναι ο προορισμός. Βίλα Αντζέλικα στον Περίβολο. Μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη μαύρη παραλία σε περιμένει μια πολυτελής βίλα 120 τετραγωνικών μέτρων, πλήρως εξοπλισμένη με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Μπορείς να χαλαρώσεις το θερμενόμενο τζακούζι, να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Είναι ιδανική για ζευγάρια, για οικογένειες και παρέες που αναζητούν ξεκούραση, άνεση και ποιότητα, ή εγώ θα πω τώρα για ένα πολύ ωραίο δώρο επετείου. Χτυπάω απλά το καμπανάκι. Βίλα Αντζέλικα λοιπόν στη Σαντορίνη. Μπες τώρα στο villamare.gr και κλείσε τη διαμονή σου. Και πάμε αμέσως να ακούσουμε και άλλη τραγουδάρα, αυτή τη φορά από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που θα γίνει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα θα γίνει την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Εκεί όπου αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Με ποιους θα σας πω αμέσως. Με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Ενώ παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς είναι ο Θάνος Κιούζης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το καλύτερο σας το άφησε για το τέλος, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε θα πάμε, θα περάσουμε φανταστικά και θα μας μείνει σίγουρα αξέχαστη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
8: Ρυθμός 949.
9: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή, τον μόντελ.
10: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
9: Που να χωράω σίγουρα όχι.
11: Ακούω ρυθμό γιατί παίζεις την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
12: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
14: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
16: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Κώστα καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
18: Εάν κτίσεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
19: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
21: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
22: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
21: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
23: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
24: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρος Μπιρ και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
25: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνιμπετ?
26: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλα. Να
25: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
27: Εμείς στη Φόνιμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνιμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες-δεξτρολίτες. Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
29: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
30: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ, εδώ είστε κι εσείς. Άρα είμαστε η καλύτερη παρέα. Έτσι, γιατί άμα δεν πενέψουμε τα γένια μας, άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας, τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να είστε προετοιμασμένοι, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και διάβαζα ότι στην Αττική η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς την Κυριακή, ενώ Δευτέρα και Τρίτη, μάλλον θα μπορεί να πάει τοπικά έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Θέλω να είστε προετοιμασμένοι, έτσι, αν θα είστε στις παραλίες, αν θα είστε στο σπίτι, να κάνετε το πρόγραμμά σας. Τώρα όμως, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί νιώθω ότι Παρασκευή σήμερα θέλουμε κάτι έτσι που να το δυναμώσουμε, να τραγουδήσουμε, να πορωθούμε τέλος πάντων. Real Nido, αμέσως τώρα, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ακρόπουλο, σε θέλω παράφορα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Και εντάξει, τώρα το μυαλό μας είναι σίγουρα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, αλλά ίσως να αξίζει να ρίξουμε μία ματιά και στην εβδομάδα η οποία θα έρθει και αυτή. Γιατί λένε οι αστρολόγοι ότι τρία ζώδια θα είναι πολύ τυχερά την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο ζώδιο είναι το Ξώτης, γιατί δεν θα είστε απλά τυχεροί αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Θα επιστρέψετε στη ζωή για την οποία προορίζεστε. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Σκορπιός, γιατί αρκεί να πιστέψετε στον εαυτό σας και να θέσετε σε εφαρμογή τα μαθήματα που έχετε πάρει όλο αυτό το διάστημα και αλήθεια θα σας βγει σε καλό. Και τέλος ο Λέων, τα λιοντάρια, γιατί τα καλά νέα είναι ότι έχετε την τύχη με το μέρος σας. Το κακό βέβαια είναι ότι αν θέλετε να κόψετε δρόμο δεν μπορείτε, πρέπει να ακολουθήσετε όλη τη διαδρομή. Τι εννοώ με τα καλά, με τα άσχημα. Πάντως σας λέω, αν έχετε την τύχη με το μέρος σας, μην φοβάστε τίποτα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Μάλιστα θα παίξουμε μαζί και για νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
8: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
9: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο.
7: Η ώρα στο νησί είναι 9.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Παρασκευή 17 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Βλέπω ότι συνεχίζετε έτσι και φεύγετε από τις εξόδους της Αθήνας. Ακόμη υπάρχει ένα θεματάκι και φυσό, Αττική Οδό, Λεωφόρο Αθηνών. Και είναι λογικό, γιατί σας είπα και νωρίτερα ότι έρχεται ένας μίνι καύσωνας. Οπότε εντάξει, θέλουμε λίγο να πάμε στις παραλίες μας, να βγούμε έξω. Για όσους όμως μείνετε εδώ, θέλω να σας θυμίσω ότι αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό για τις εξόδους σας το βράδυ, γιατί το ξέρουμε ότι βολεύει πάρα πολύ από το να πάρουμε το αυτοκίνητο, θέλω να σας θυμίσω ότι από την Κυριακή έως και την Πέμπτη θα είναι κλειστή η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη. Ξαναλέω, η σταθμή του μετρό, έτσι να είστε προετοιμασμένοι. Και θα κλείσουν νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα. Και αφού είπα τα πρακτικά, πάμε τώρα και στα ωραία, στα μαγικά. Θα ακούσουμε τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με αυτή τη φωνάρα Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και σε λίγο θα σας πω και έναν τρόπο που μπορείτε κι εσείς να διεκδικήσετε μία ταξιδάρα. Δεν θα πω τώρα, θα πω σε λίγο.

τραγουδάρα είναι αυτή. Αντώνης Ρέμος, συγγνώμη, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Διαβάζω εδώ και τα μηνύματά σας. Βλέπω και το μήνυμα του Ζώη που λέει ότι τώρα με ακούει με το καράβι από Μύκονο. Πάρα πολύ χαίρομαι που έτσι είμαστε μαζί παρέα πάντα και παντού. Βέβαια, ξέρετε ποιο τραγούδι μου ήρθε τώρα, ε? Μύκονο και Σαντορίνη. Οπότε, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάζω λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Δεν σταματάμε όμως εκεί, εννοείται, γιατί είμαστε ο ρυθμός 949, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries θα ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές θέλουν και καλό φαγητό, το Drunk Fish σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει είναι να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα για να το τραγουδήσει και έτσι θα μπει στην κλήρωση, αυτή τη μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση, να το πω και αυτό, θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Τώρα, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε.

0: Ακολασμένα.
1: Από καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και φύγαμε για αυτό που σας είχα υποσχεθεί.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Αθηνά μου. Γεια σου, Αθηνά.
4: Γεια σας.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Βροχνιασμένη. Ακατάλληλη μέρα για τραγούδι, αλλά τι να κάνω, θα το παλέψω.
1: Έτσι σε θέλω, αγωνίστρια, μαχήτρια.
4: Σήμερα και στην Άξο δεν θα πάμε, ελπίζω στη Σαντορίνη, το εύχομαι.
1: Τέλεια, και εγώ το εύχομαι, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Αν κερδίσεις, ποιο θα πάρεις μαζί?
4: Τον αγαπητικούλη μου.
1: Αχ, τι ωραία λέξη.
4: Δύο φευγαράκια με τους δικούς τους αγαπητικούς.
1: Τι ωραία λέξη το αγαπητικό σου εντωμεταξύ. Πάρα πολύ γλυκιά είναι. Είναι έτσι πολύ cute, πολύ. Μ' αρέσει. Εγώ στον άντρα μου το λέω αμόρε μου. Εσύ μ' αρέσει πολύ ο αγαπητικός μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Το κρατάω. Θα το χρησιμοποιώ και εγώ, να ξέρεις.
4: Πολύ καλά. Δεν με ενοχλεί καθόλου.
1: Ναι, μην πάρουμε τα πνευματικά. Θέλω να ενημερώσω πρώτα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να τραγουδήσουμε?
4: Είμαι έτοιμη.
1: Για πάμε. Στην Πάρο και στην Άξο. Για πάμε.
4: Την Πάρο και την Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω.
1: Τον αέρα σου να αλλάξω. Πού?
4: Α, ναι, ο δίχας μου.
1: Μη στεναχωρίες, εδώ είμαι εγώ. Θεά!
3: Την Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω.
1: Στην Πάρο και στην Άξο. Στη Σαντορίνη, παιδί μου. Κοίτα, για βραχνιασμένη είσαι φανταστική.
4: Είναι το πόδι της οροδίας.
1: Ίσως και σε χορεοδία, φοβερό.
4: Βέβαια, τον παλιό καιρό.
1: Φέρετε, παιδί μου, η εμπειρία. Λοιπόν, εύχομαι να ξεβραχνιάσεις μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, γιατί εκείνη την ημέρα θα γίνει η κλήρωση. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Τι τέλεια διάθεση να τη φιλιά, καλή συνέχεια.
4: Γεια σου.
1: Τι τέλεια που ήταν. Λοιπόν, προλαβαίνετε κι εσείς, υπάρχουν μικρές ακόμη ευκαιρίες. Θέλω να είστε συντονισμένοι, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Συντονισμένος ποτέ χαμένος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
5: Ήταν ο πατέρας μου και είχε πάει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πήγε ο πατέρας μου, βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει. Εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
6: Ναι.
5: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σε σαλούν, με κλωτσί. Ποτέ χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ.
6: Κυρκό στην τροφή. Η Μαρίνα χτυπάει, μαμά.
5: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Τζοχάνα, γεια.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Τρεις ευγενείς.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Βράδυ να έχουμε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και λέγαμε για ταξίδια και για πλοία, έβλεπα ότι από σήμερα έως και την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί, λέει, 243 αναχωρήσεις πλοίων. Χαμός θα γίνει. Είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού. Χαμός. Θα πάρουν φωτιά τα νησιά, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ ελπίζω όπου και να είστε να περάσετε καλά. Είτε μείνετε εδώ, είτε φύγετε. Και αν φύγετε, να θυμάστε να μας έχετε μαζί σας και μέσω του soundis.gr και μέσω του Soundis App. Γιατί με καλή παρέα, επαντού περνάς καλά. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

Κέρδισες μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό το υπέροχο, το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που θα είναι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30. Εκεί όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Κοκό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, και παρουσιαστής θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε μη λείψει κανείς, γιατί θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα περάσουμε αξέχαστα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μείνετε εδώ. Non-stop mix by Νίκος Ακούσης.

0: Los Αλτούσις. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Ορμπελίν Πινέδα αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, η οποία καλύπτει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ και κάνει δικό της τον Μεξικανό που αποχωρεί από την Ένωση επικαλούμενους οικογενειακούς λόγους. Στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ βρίσκεται από το βράδυ της 5ης ο Έλληνας διεθνής κεντρικός αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα αποτελέσει την τέταρτη φετινή μεταγραφή του δικεφάλου. Χθες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-2027. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ορίστηκε την τρίτη αγωνιστική ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ενώ το πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα πραγματοποιηθεί την έκτη αγωνιστική. Την ίδια ώρα, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Σλοβένος διαιτητής Σλάβκο Βίντσιτς, κατηγορίας Elite, θα σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή το βράδυ της Κυριακής. Στο μπάσκετ, στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού έφτασε ο 31 ετών forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε, συμπληρώνοντας τη γαλλική τριάδα στην front line του τριφυλιού. Παράλληλα, η αλλαγή σελίδα στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούμπο επισημοποιήθηκε, καθώς ο Έλληνας Superstar παρουσιάστηκε από τους Miami Heat.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Πολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
11: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου και βλέπα μια έρευνα που λέει ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση παγκοσμίως στον χρόνο που χάνουν οι οδηγοί μέσα στην κίνηση. Στην Ελλάδα λοιπόν ένας μέσος οδηγός περνά περίπου 9 ημέρες, 4 ώρες και 48 λεπτά. Οι οδηγοί ταξί τώρα και όσοι οδηγούν λεωφορείο σίγουρα τώρα γελάνε πάρα πολύ, αλλά τώρα μιλάμε για τον μέσο οδηγό, έτσι. Είναι πολλές οι ώρες, οπότε αυτές τις ώρες γιατί να μην τις περάσουμε ευχάριστα, γιατί να μην τραγουδήσουμε, γιατί να μην μάθουμε ωραία νέα, γιατί να μην κερδίσουμε δώρα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι και εγώ εδώ και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Φυσικά με πρώτη Κατερίνα Λιόλιου. Την ακούτε ήδη. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Είτε είσαι δεσμευμένος είτε ελεύθερος, αυτό το τραγούδι είναι πόρωση. Γιώργο Σαμπάνη, αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και έως τις 19 Ιουλίου είναι το Μουντιάλ, άρα σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του. Και σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να σας προτείνω μια ταινία που μπορεί να μην έχει αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, αλλά σίγουρα θα σε βάλει σε ποδοσφαιρικό κλίμα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Κάντο όπως ο Μπέκαμ, αυτή την ταινία σας προτείνω σήμερα, αυτός είναι ο τίτλος. Η ιστορία ακολουθεί την Τζες, μια νεαρή κοπέλα που λατρεύει το ποδόσφαιρο, αλλά η παραδοσιακή οικογένειά της έχει άλλα σχέδια για το μέλλον της. Εκείνη όμως πραγματικά δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά. Την προτείνω με τα μάτια κλειστά, γιατί δεν είναι απλώς μια αθλητική ταινία. Μιλάει για τη φιλία, την οικογένεια, την αποδοχή και το θάρρος να ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο. Έχει πολύ ωραίο χιούμορ, έχει συγκινητικές στιγμές, σε κρατάει με καλή διάθεση μέχρι το τέλος. Έχω spoiler alert. Μπορεί ο τίτλος της ταινίας να λέει κάντο όπως ο Μπέκαμ. Βέβαια τον Μπέκαμ δεν τον βλέπουμε, τον βλέπουμε μόνο σε αρχιακό υλικό. Βέβαια λατρεύω αυτή την ταινία και την έχουν λατρέψει και πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχει γίνει, έχει μια διεθνή επιτυχία και βοήθησε να γίνει πιο δημοφιλές στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είδατε τι μαθαίνουμε εδώ μαζί. Βέβαια, αν θέλετε να δείτε κάποια νέα ταινία, γιατί αυτή είναι του 2002, στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας και όχι μόνο νέα ταινία, τότε που πάμε φυσικά στα Village Cinemas. Γιατί εκεί απολαμβάνουμε την ταινία όπως πραγματικά πρέπει, όπως μας αξίζει. Και μάλιστα έχει και αυτό το πολύ ωραίο το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, το Village Pass, το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά με αυτό ξεκλειδώνεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Βέβαια, και εγώ να μην σας δώσω μια διπλή πρόσκληση, ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε. Εννοείται θα σας δώσω. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

δεν πέφτει πολύ.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν

0: Ναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς με αυτή τη φράση ότι οι μεγαλύτερες και καλύτερες στιγμές ξεκινούν γύρω από ένα τραπέζι. Είναι ρητορική η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε. Αν όμως πάτε στην Σαντορίνη, θέλω οπωσδήποτε να κάνετε μια στάση στο Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου, γιατί εκεί θα απολαύσετε φρέσκο ψάρι, εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα, γιατί εκεί δίνουν έμφαση στην ποιότητα, στην αυθεντική φιλοξενία, στη δημιουργική μεσογειακή κουζίνα. Οπότε το Drunk Fish αποτελεί μια στάση που δεν πρέπει να λείπει από την επίσκεψή σου στη Σαντορίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Σήμερα τι καιρό θα κάνουμε?
3: Είναι καιρός για φλερτ. Έλα τον γκρικαμάκι, τον γκρικαμάκι.
2: Hello.
4: Hello.
2: Do you speak English?
4: Yes. Yes.
2: Are you Greek or from England?
4: Greek from Larissa.
2: Greek from Larissa. Είσαι Ελληνίδα?
4: Είμαι και εσύ.
2: Πώς σε λένε?
4: Νικολέτα.
2: Λοιπόν, Νικολέτα, άκου να δεις τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Καταρχάς, έχεις πολύ ωραία μάτια, δεν το συζητώ. Πω, μη με κοιτάς, αλίζομαι, θα πέσω κάτω. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Γιατί 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι θερμοκρασία και θα πρέπει να μείνουμε γυμνοί. Τι, δεν σε ρίχνω? Δεν σε, γιατί κοιτάς αλλού?
3: Τι θα γίνει, πάρα πάρα μας κεράσει και να σπινάει.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, αν έχεις δείξει

κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και με αφορμή αυτό το οποίο έγινε το δυσάρεστο στα Βρυλίσια, το οποίο πραγματικά έχει ανοίξει μεγάλες συζητήσεις στα social media, θέλω και εγώ να σας πω ότι πραγματικά πιστεύω ότι το δέσιμο των σκύλων έξω από τα καταστήματα πρέπει να απαγορευτεί. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα και πάρα πολλές τοποθετήσεις για αυτό το θέμα, αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχω κατοικίδιο και την προσέχω σαν τα μάτια μου, και κανονικά έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί ποτέ δεν θα δέναμε τα παιδιά μας έξω από ένα κατάστημα, έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα πλασματάκια. Έτσι όπως τα δένουμε απ' έξω, μπορεί κάποιοι να φοβηθούν, μπορεί κάτι να συμβεί, μπορεί κάποιος να το κλέψει. Νομίζω ότι ή πρέπει να μπαίνουμε στα καταστήματα, ή πρέπει να τα γυρνάμε στο σπίτι από τη βόλτα και μετά να πηγαίνουμε. Θα μου πεις τώρα, βρε Ντάντζελο, με κατόπιν εορτής πολλά τραγούδια λέμε. Ναι, ισχύει. Νομίζω ότι είναι γενικότερα κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το βάλουμε κάτω, ώστε να μην έχουμε κι άλλα τέτοια περιστατικά. Και αφού είπα αυτά τα οποία ήθελα να πω, τα οποία εντάξει δεν είναι και από τα ευχάριστά μου, λέω τώρα να αλλάξω αμέσως το κλίμα, να δυναμώσω την ένταση, να δυναμώσετε κι εσείς και να ακούσουμε τη συνονόματη Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Ευχόμαι να σας έβαλα για τα καλά σε ρυθμού Σαββατοκύριακου, να σας ανέβασα τη διάθεση. Βέβαια,

χαμένα τότε που με σκέφτηκε στιγμή. Και τα όνειρά μου σπίτια γκρεμισμένα ζούσα σε μια άγονη γραμμή.